0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Η πλάκα λέω είναι ναι. ότι τόση ώρα δεν το έχω ανακαλύψει ότι λείπουν από
1: δεν
0: μπροστά.
1: Δεν το πήρες είδηση. Λοιπόν, θα σου πάρω για τα γενέθλιά σου.
0: Επειδή
1: να
0: πάω
1: ακουστικά.
0: Να κάνω την κίνηση, συνειδητοποιώ ότι λείπουν. Ποιος μου παίρνει τα ακουστικά μου από το στούντιο.
1: Τώρα δεν με ακούει και αναγκαστικά μιλάει επάνω μου. Δεν το κάνει συνήθως. Mm. Είναι μόνο καθαρά επειδή δεν έχει ακουστικά. Τι γίνεται, καλά είσαι?
0: Είμαι πολύ καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο Άντι είμαι.
0: Τι κάνεις, Άντι?
1: Είμαι καλά, Νατάσα μου.
0: Κι εγώ.
1: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, λέω.
1: Τέλεια, μπράβο. Ε, το ίδιο. Περνούμε. Να μην αγκάμε, ντε. Το άκυρο όν της ημέρας.
0: Πραγματικά άκυρο, παιδιά. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, χθες κάτι είχε περίεργο ημέρα, το επαναλαμβάνω. Τώρα σήμερα είναι τα after effects, νομίζω. Είναι, ξέρεις, πώς είναι όταν έχει φεγγάρι και μετά είναι το, η δεύτερη
0: ανάδρομος.
1: Φάση.
0: Ανάδρομος.
1: Ναι, πρέπει να ήταν ανάδρομος χθες, ναι.
0: Ήταν η
1: δεν
0: ιδέα.
1: Δεν πιστεύω
0: σου.
1: Σε αυτά. Δεν τα ξέρω κιόλας, αλλά εντάξει.
0: Τα επικαλείσαι όμως. Ναι. Δεν τα πιστεύω, δεν τα πιστεύω, αλλά να το εδώ, εδώ το έχεις, το λες.
1: Αυτό γενικότερα να ξέρεις στον άνθρωπο είναι ό,τι τον συμφέρει. Είτε μιλάμε για κάποια θρησκεία, γενικότερα. Είτε δηλαδή προσαρμόζει τα δεδομένα. Για να το νιώσει ότι έτσι ήταν, ας πούμε.
0: Εννοείται αυτό. Ή για το σύμπαν κάτι ότι όταν πάει στραβά, ξέρω εγώ, ή σου λέει ότι προκαταλήψεις. Δεν σου λέει π.χ. ότι μην αφήσεις τη μία παντόφλα να αποδογυρισμένη ανάποδα γιατί είναι γρουσουζιά.
1: Αυτό δεν το ξέρα.
0: Δεν το ξέρεις. Ότι άμα η μία παντόφλα είναι γυρισμένη από την ανάποδη, σου λέει γύρνατε από την καλή γιατί είναι γρουσουζιά. Κάτι κακό θα γίνει. Ναι. Και πρέπει κάτι να σου τύχει και να σου τύχει και λες όχι, είχα ξεχάσει την παντόφλα μου.
1: Αυτός ήταν ο λόγος, κάπως έτσι. Ναι, οκ, εντάξει, είπαμε, ο καθένας με τα δεδομένα του. Όλοι καλοί χωράνε, ρε παιδιά, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, με το πλούσιο περιεχομένο της ΣΥΤΑ Vision. Ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει και η οικογενειακή σύσκεψη τελειώνει, γιατί
0: έτσι.
1: Υπάρχει τσακωμός στο σπίτι.
0: Γιατί όταν η ΣΥΤΑ Vision παίζει τα ψυχαγωγικά, στο σαλόνι επικρατεί η ειρήνη. Αυτό είναι νόμος. Οπότε αποκτήστε κι εσείς την ποικιλία αυτή με το κορυφαίο, με το κορυφαίο πρόγραμμα της Q+. Μπαίνετε στο citavision.com.cy.
1: Εξαιρετικά. Πάμε παρακάτω, αφού υπενθυμίσουμε ότι τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber στο 97 710 710. Ξέρεις το χορό?
0: Ποιο χορό?
1: Τον Spice Girls Wannabe.
0: Εννοείται, το ξέρω. Ωστόσο, πετάγομαι εγώ να κάνω τη δουλίτσα αυτή που πρέπει.
1: Να πάρεις τα ακουστικά σου και να χορέψεις Wannabe από τα Spice Girls.

0: Splendor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
3: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
4: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Choice FM 104.7.

0: Μάλιστα. Τώρα είμαι πάρα μα πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Όταν έχω όλα τα εργαλεία στη θέση τους και μπροστά μου, κυλάει όμορφα.
1: Έχει τα εργαλεία της συνατάς και μπορεί να κάνει ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι. Ένα θερμό χειροκρότημα, παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι. Βεβαίως, από την άλλη, μόλις βγήκαμε στον αέρα, μου μετακίνησες και το μικρόφωνο σου και το κάνεις ξανά.
0: Τώρα.
1: Το οποίο ακούγεται, το ξέρεις, έτσι. Πέφτει, κάθε φορά πέφτει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μένει.
0: Καλημέρα, να πούμε. Τεταρτίτσα σήμερα, παιδιά. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. 23 έχει ο μήνας. Άντε, γκούτσου, γκούτσου, άντε μου φεύγει και ο Σεπτέμβρης. Χαμπάρι δεν πήρα.
1: Ναι.
0: Χαμπάρι
1: ξεκάθαρα,
0: δεν πήρα.
1: Ξεκάθαρα. Και εδώ λοιπόν θα είμαστε μέχρι τις 10, κλασικά, με την καλύτερη ξένη μουσική. Πάντα με την χορηγία της ΣΥΤΑ. Να δώσουμε και μια πληροφορία που έχει να κάνει με την κλήρωση του Σεπτέμβρη.
0: Βεβαίως, γιατί όπως είπαμε, 23 έχει ο μήνας σήμερα. Λίγες μέρες μένουν για να τελειώσει ο Σεπτέμβρης και δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι για όλο αυτό το μήνα τρέχουν μεγάλες κληρώσεις. Και συγκεκριμένα αναφερόμαστε ότι διεκδικείται μία από τις 4 κάρτες καυσίμων της Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία για καύσιμα αλλά και για φόρτιση των ηλεκτρικών σας οχημάτων. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε το MySita App, να εξαργυρώσετε τα Stars και να διεκδικήσετε αυτό το τεράστιο δώρο.
1: Τέλεια. Λοιπόν, σου έχω πρωινή κουβέντα. Mm-hmm. Που έχει να κάνει σε ένα γεγονός που αφορά στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Το σκέφτηκες ποτέ το ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο που τα προϊόντα που χρειαζόμαστε περισσότερο βρίσκονται στο βάθος του σούπερ μάρκετ?
0: Όταν εννοείς το βάθος, δεν είναι στην αρχή των διαδρόμων, πρέπει να πας μέσα-μέσα.
1: Ναι.
0: Το έχω σκεφτεί. Αυτό που έχω σκεφτεί και έχω μελετήσει και όντως έχει ένα λόγο που συμβαίνει είναι για αυτά που βρίσκονται στα πάνω-πάνω ράφια, ξέρεις, για να μην τα. Και στα κεντρικά είναι αυτά που θέλουν να πουληθούν περισσότερο, ας πούμε.
1: Ναι. Σου λέει λοιπόν ότι γάλα, ψωμί και άλλα καθημερινά είδη συχνά. Δεν λέμε ότι είναι σε όλες τις υπεραγορές, αλλά υπάρχει ένα σκεπτικό. Βρίσκονται μακριά από την είσοδο. Και αυτό, όπως είπαμε, δεν είναι τυχαίο.
0: Γενικά, οι υπεραγορές είναι μελετημένες όλα.
1: Ναι, γιατί μπαίνεις για 5 πράγματα, ας πούμε, και τελικά φέρνεις με 25.
0: Ναι.
1: Ανάλογα. Είναι η διάταξη του καταστήματος που μπορεί να σε ενθαρρύνει ουσιαστικά να δεις περισσότερα προϊόντα. Όσο ο πελάτης περπατά ανάμεσα στα ράφια, τόσο περισσότερα προϊόντα βλέπει και όσο περισσότερα βλέπει, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να θυμηθεί κάτι που χρειάζεται ή να κάνει μια αγορά που δεν είχε προγραμματίσει. Αυτό είναι το σκεπτικό.
0: Κοίτα, εσύ πας με λίστα στο σούπερ μάρκετ?
1: Ενέρεση,
0: πώς θα
1: Όχι
0: γίνει
1: πάντα.
0: Δηλαδή, εγώ χωρίς λίστα δεν μπορώ. Και τρία πράγματα να θέλω, θα πάω με λίστα. Έπεφτα πολύ συχνά σε αυτή την παγίδα. Mm-hmm. Πήγαινα για τρία συγκεκριμένα πράγματα, έφευγα με γεμάτο καλάθι, ας πούμε. Όμως, θέλω να μου δώσετε συγχαρητήρια, γιατί έχει τους τελευταίους μήνες το έχω σταματήσει αυτό.
1: Πώς τα κατάφερες?
0: Το έχω σταματήσει. Ναι. Έχω τη λίστα μου, λέω Νατάσα, πάμε για αυτά. Τελείωσε.
1: Και το πετυχαίνεις όμως?
0: Το πετυχαίνω. Για να στο λέω και να είμαι ικανοποιημένη που τα έχω καταφέρει.
1: Χαστουκίζεις και τον εαυτό σου,
0: δηλαδή. Όχι, εσύ, αλλά.
1: Όπως κάνουμε στα παιδιά τα μικρά.
0: Όχι.
1: Φύγεις για το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, Νατάσα, άκου να δεις. Σήμερα θα πιαστεί τίποτα παραπάνω που τον τη ληστούα.
0: Όχι, μα ούτε στα παιδιά μου κάνω έτσι. Γιατί δεν θα μου ζητήσουν και κάτι.
1: Όχι, παιδί μου, δεν λέω για τα παιδιά σου. Δεν πέρασε από το μυαλό μου. Για
0: όχι,
1: σένα,
0: όχι. Απλά είμαι πολύ χαρούμενη που το έχω καταφέρει. Γιατί περπατώντας, ναι, αυτό που λες, θα δω κάτι. Όχι που το χρειάζομαι. Α, κοίτα, βγήκε ένα σαμπουάν καινούριο. Να το δοκιμάσω. Α, βγήκε και αυτό. Γιατί να μην το πάρω? Όχι, δεν θα το πάρεις. Δεν το χρειάζεσαι.
1: Βεβαίως, υπάρχει και μια άλλη κουβέντα που αφορά στο γεγονός του ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε ποτέ πεινασμένοι στο σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό το παθαίνω, πόσο δίκιο έχεις. Ναι. Έχω πάει πολλές φορές πεινασμένη και την έχω πατήσει. Έχει βογγίξει,
1: ναι,
0: ο φούρνος της υπεραγοράς.
1: Μα δεν είναι τόσο πολύ το θέμα ότι θα θέλεις κάτι να φας
0: εκείνη
1: την ώρα.
0: Παίρνεις, γιατί αλλά σκέφτεσαι φαγιά. Το παθαίνω, μπράβο, συνέχεια. Σκέφτομαι, παίρνω παραπάνω.
1: Ενώ σκέψου, ας πούμε, να πας να σε σπίτι, να φας, ξέρω κανονικά το γεύμα σου και να πεις. Πάω χαλαρά να κάνω.
0: Αλλά παιδιά, εμένα μία είναι η λύση. Σας λέω, θα πάω στο σούπερ μάρκετ, έχω καταφέρει, έχω κοντρολαριστεί, αλλά το καλύτερό μου είναι όταν στέλνω τον άντρα μου. Γιατί αυτός ούτε λιγότερα θα πάρει, ούτε περισσότερα.
1: Ό,τι...
0: Βέβαια, ναι.
1: Πολλές φορές, εντάξει. Είναι ανάλογα με τον άνθρωπο τώρα. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με άντρα-γυναίκα, δεν είναι?
0: Όχι, αλλά δεν πάω εγώ. Κατάλαβες τι σου λέω. Γιατί άμα πάω εγώ, μπορεί να την κάνω την κουτσουκέλα. Με το Γιώργο έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Λέω, θα πάρει αυτά που του έχω γράψει. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
1: Έχουμε ήδη σχολιασμό, γιατί επικοινωνείται πάντα στο Viber, στο 97 710 710, και λέει η Μαρζένα, it's because it's there are big choices in supermarkets. Έχει πολλές επιλογές. I lived in times and country where there was not much. Έζησε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλά προϊόντα και έπρεπε να πηγαίνουν με κουπόνια στα supermarket. Και μάλιστα αυτό για να πάρουν, ας πούμε, δηλαδή συγκεκριμένα υπήρχε έλλειψη. Φαντάζομαι και σε άλλες χώρες.
0: Και έπρεπε να πάρεις ένα με κουπόνι, ας πούμε, για να μην πάρεις.

0: με μπισκότο, τέτοια πράγματα. Πήγαμε το καλοκαίρι. Αλλού. Παιδιά, είχε με 2 ευρώ μπισκότα και κρουασάν τη σακουλάρα την τόση. Φεύγαμε με σακούλες.
1: Καταλαβαίνω, ναι. Να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο που λέει τρελές καλημέρες από Family Theo. Να το δούμε το τραγουδάκι που ζητάτε.
0: Εννοείται. Νομίζω έχουμε και άλλα τραγουδάκια που μας έχουν ζητήσει.
1: Ναι, έχουμε διάφορα εδώ. Όσο πιο λίγα προϊόντα, τόσο πιο λίγη ώρα στην υπεραγορά, λέει ο Κωνσταντίνος.
0: Και να σου πω και κάτι, επειδή όπως είπαμε την Παρασκευή, ο άντης μας θα λείπει και θα είμαι μόνη μου. Και επειδή Παρασκευή έχουμε πει ότι ζητάτε τα τραγούδια σας και εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να τα βάλω.
1: Ναι, όπως καταλαβαίνετε.
0: Γιατί όχι, δεν θέλω. Προς Θεού, εννοείται ότι θέλω. Απλά λίγο δυσκολεύομαι γιατί δεν ξέρω να χρησιμοποιώ.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, θα τα βρούμε αυτά.
0: Θα τα κάνουμε, να το κάνουμε σήμερα παραγγελίες. Δεν ξέρω τι θέλεις.
1: Τζίνα, καλημέρα. Να χαιρετήσουμε και το Τσαμπίκο και να πούμε ότι αυτό που γράφεις είναι πολύ σωστό. Εγώ αυτό
0: δίκιο.
1: Το συγκεκριμένο το κατάστημα δεν τον μπορώ, το καινούριο που άνοιξε εδώ στη Λευκοσία.
0: Δεν έχω πάει, λένε όλοι τα χειρότερα.
1: Δεν μπορώ να κάνω όλη τη γύρα του καταστήματος, να περάσω από όλα τα προϊόντα σαν να είμαι εργαζόμενος εκεί πέρα και τσεκάρω τους κωδικούς για να πάρω, ξέρω εγώ, 5 πράγματα.
0: Παιδιά, για το συγκεκριμένο το παιχνιδομάγαζο, να το πούμε έτσι, γιατί από παιχνίδια ξεκίνησε, ασχέτως αν έχει διευρύνει γενικά την γκάμα του. Τι ήθελα να πω, πας να ψωνίσεις 2 πράγματα και το 50-60 είναι τη στάνταρ στο ταμείο μετά.
1: Πες ότι εντάξει, έχει ποικιλία.
0: Ναι, αλλά πας να λες, μου λείπει αυτό. Θα πάω γι' αυτό, θα φύγεις. Ένα 50-60 ευρώ θα δώσεις στο ταμείο.
1: Το κόνσεπτ είναι ότι θα πάρεις και πράγματα τα οποία μπορεί να τα χρειάζεσαι.
0: 2 ευρώ από εκεί. 1,5
1: ευρώ. Αλλά βγαίνει ένα σύνολο.
0: Μια μπαταρία από εκεί. Μια.
1: Ναι. Να μιλήσουμε στον άντρα της, λέει, όταν σε στέλνει η γυναίκα στο σούπερ μάρκετ, πάντα αγοράζεις κάτι λιγότερο από αυτά που σου είπε και πάντα αγοράζεις κάτι έξτρα. Δεν σου ξαναλέει να πας. Λοιπόν, νομίζω είπαμε πολλά. Στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710. Πάμε παρακάτω με Tones and I, Dance Monkey. Choice.

0: Η αλήθεια να λέγεται, είπαμε να το κλείσουμε το θέμα, αλλά έχουμε και άλλες κουβέντες. Εδώ, ας πούμε, η Μαριάννα μας λέει μια άλλη άποψη. Λέει: ναι. Καλημέρα. Εγώ βάζω online παραγγελία μια φορά την εβδομάδα και ησύχασα. Φυσικά, δύο φορές την εβδομάδα σταματάμε και σε πιο μικρά σούπερ μάρκετ για έκτακτα. Και η αλήθεια να λέγεται τώρα με την online παραγγελία. Βλέπεις ακριβώς τι υπάρχει στο σούπερ μάρκετ και παίρνεις ακριβώς αυτά που θες.
1: Βρε παιδιά, όμως να σας πω κάτι, επειδή εγώ προσωπικά δεν το έχω κάνει αυτό. Δηλαδή και στον COVID όταν ήμασταν και ξεκινήσαν οι πρώτες παραγγελίες να γίνονται, γιατί εκεί ξεκίνησε όλο αυτό, να μπορείς να πηγαίνεις να κάνεις και τις υπεραγοράς, τα ψώνια από το application. Εκεί ξεκίνησε το όλο
0: το
1: θέμα.
0: Online delivery, ναι.
1: Δεν το έχω κάνει, γιατί ξέρετε τι με προβληματίζει. Όχι τίποτα άλλο. Από φρέσκα πράγματα, άμα πάρεις, τι θα σου φέρουνε. Δηλαδή, okay, θα πάρεις εσύ 5 αγκουράκια, θα πάρεις 4 ντομάτες. Είναι καλές αυτές που θα σου φέρουνε. Όχι, γιατί εγώ θέλω να τα διαλέγω.
0: Εντάξει, δεν θα σου πω τι.
1: Κατάλαβες, σου λέω. Τώρα να πάρεις αλεύρι, να πάρεις ζάχαρη, okay, ξηρά τροφή. Το καταλαβαίνω. Αλλά οτιδήποτε με σε φρέσκο, αυτό είναι που με προβληματίζει. Γιατί θα ήθελα να το διαλέξω εγώ.
0: Κοίτα, δεν σου λέω ότι θα σου φέρουν τα χειρότερα.
1: Κατεψυγμένο, οκ. Okay. Σου λέω εγώ για τα φρέσκα, ναι, τώρα, τα λαχανικά.
0: Μπορείς να κάνεις παράπονο, ας πούμε, αν έρθει κάτι το οποίο δεν είναι όπως το ήθελες.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ναι, δεν έχεις την ευκαιρία να πιάσεις τα φθαρτά ειδικότερα και τα φρούτα. Ναι. Φθύρονται βεβαίως τα φθαρτά, αλλά εντάξει.
1: Τα αγκουράκια μου έχουν σπάσει τα νεύρα, παιδιά, για να σας πω και το πρόβλημά μου. Τα παίρνεις.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι όλο σφιχτά, όμορφα, ζουμπουρλούδικα. Με το που τα βάλεις στο ψυγείο, τη δεύτερη μέρα γίνονται σαν μαραμένα, να μην πω.
0: Καλά, εντάξει, εξαρτάται και τι.
1: Με όλα τα αγκούρια το παθαίνω. Από οποιαδήποτε υπεραγορά. Από οπουδήποτε και αν πάρω. Έχω
0: από
1: δοκιμάσει
0: ποιον
1: όλα τα. Έχω δοκιμάσει
0: έχεις
1: όλα
0: τα αγκούρια. Όλου του κόσμου.
1: Τα έχω δοκιμάσει όλα τα αγκούρια.
0: Και τα ξένα, ας πούμε, τα αγκούρια.
1: Μα δεν κάνουμε εισαγωγή αγκούρια.
0: Δεν κάνουμε.
1: Ποιο
0: σου είπε ότι δεν κάνουμε.
1: Έχει
0: του κάνουμε.
1: Χωραφιού και του θερμοκηπίου.
0: Σίγουρα
1: δεν έχω
0: έχουμε
1: δει
0: και από άλλες χώρες.
1: Δεν έχω δει.
0: Δεν ξέρω συγκεκριμένα ποιες χώρες. Δεν φάει εισαγωγόμενο, εν τούτο το πρόβλημα.
1: Ναι, όχι.
0: Καταλαβες. Δεν σου πάνε. Που να δοκιμάσεις, έβρε το σωστό και πέμα και εμάς πότε θερένει. Εντάξει.
1: Υπάρχει ένα κόλπο, λένε, μέσα στα αγκουράκια να βάζεις ένα μεταλλικό αντικείμενο, ένα κουταλάκι, ένα πυρούνι. Μου το έχει πει άνθρωπος που είναι αγρότης.
0: Με ποιο λόγο?
1: Καθυστερείται το να μαραθεί το αγκουράκι.
0: Το πρόβλημα σου είναι ότι μαραίνει.
1: Ναι, ρε, εσύ, δεν μπορώ να αγοράζω αγκούρια και τη δεύτερη μέρα, ας πούμε, να είναι μαλακά, να μην τρώγονται.
0: Να τα τυλίγεις με μια πετσέτα, λέει.
1: Το έχω κάνει. Δεν μου γίνεται τίποτα.
0: Άκου προβλήματα ο άλλος.
1: Όχι, είναι εκνευριστικό, αλήθεια.

0: Yeah. Talk to me, baby. Για πες.
1: Τι θες να σου πω, πες μου. Θες να σου ανοίξω την καρδιά μου, να σου ανοίξω την ψυχή μου, να βγάλω ό,τι με απασχολεί.
0: Δεν θέλω, γιατί νομίζω θα είναι ένα δράμα εκεί μέσα.
1: Έλα,
0: θα γίνεται χαμούλης και δεν
1: καθόλου
0: θέλω.
1: Καθόλου χαμούλης, μια
0: δω
1: χαρά.
0: Όλο αυτό το πράγμα μαζί, ας πούμε, να.
1: Τι θα τρομάξει.
0: Στη δική μου
1: δεν θα παρηγορήσεις τη φίλη σου
0: μεριά.
1: Αν με απασχολεί ή αν με απασχολεί κάτι, έχω ένα προβληματισμό.
0: Ναι.
1: Δεν θα με.
0: Θες να μας πεις τώρα τον προβληματισμό σου?
1: Όχι, δεν έχω, έτσι το λέω.
0: Α, σίγουρα δεν έχεις τίποτα, ας πούμε.
1: Όχι, δεν έχω τίποτα όλους παραδόξους μέχρι στιγμής. Αν προκύψει κάτι όσο περνάει η ώρα, θα σας το πω. Θα το μοιραστώ μαζί σας.
0: Σήμερα συγκεκριμένα, ας πούμε.
1: Ναι, ξέρω εγώ τώρα, μιας και ανοίξαμε την κουβέντα, το θέμα.
0: Μιλώντας για θέματα, έρχεται σε πολύ λίγο το Quiz of the Day, για να μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε και τα ζώδιά μας και άλλα πολλά. Θέλω όμως να σε πάω σε ένα άλλο viral το οποίο συνέβη, το είδα. Η αλήθεια να λέγεται.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα το London Fashion Week.
1: Mm-hmm.
0: Και τα βλέμματα τα έκλειψε η Lee Ann Pinnock. Η αλήθεια, έτσι όπως την είδα εγώ στην αρχή και με τόσα παιδιά που έχει κάνει, νόμισα ότι ήταν η Ριάννα. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν φαίνει λίγο σε Ριάννα?
1: Έχω μείνει λίγο τώρα.
0: Θα σου πω. Α, διάβασες.
1: Όχι, κάτσε δεν διάβασα. Είδα, αλλά μετά είδα κάτι άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Η 34χρονη τραγουδίστρια,
1: ναι,
0: που είναι γνωστή μέσα από τις Little Mix,
1: mm-hmm,
0: άρα είναι τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο το όνομα, δεν είναι απλά ένα μοντέλο.
1: Ναι.
0: Περπάτησε στην πασαρέλα του οίκου Di Perza,
1: ναι,
0: στις 21 Σεπτεμβρίου, έτσι,
1: τώρα, προχθές, ναι,
0: αποδεικνύοντας ότι η εγκυμοσύνη μπορεί να γίνει απόλυτο fashion statement.
1: Φυσικά.
0: Τώρα, εκείνο το οποίο έγινε και ήταν λίγο έντονο, είναι ότι όπως περπατούσε, έβγαινε μέσω μηχανισμού,
1: ναι,
0: γάλα, πεταγόταν γάλα όπως το συντριβάνι,
1: ναι,
0: από το στήθος,
1: ναι,
0: της.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το statement, δεν άρεσε σε όλους, όχι το θέμα της εγκυμοσύνης.
1: Του συμβολισμού, απλά, ναι, και εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι. Ήταν ουσιαστικά, θέλεις να σου πω λίγο.
1: Ναι, πες μου.
0: Ήταν το μπρά της,
1: το σουτιέν,
0: το οποίο είχε ειδικό εφέ που παρέμπαινε στην γαλουχία με υγρό να εκτοξεύεται από το στήθος, δίνοντας την αίσθηση του θυλασμού. Ένα στοιχείο που δεν λειτουργήσε μόνο ως εντυπωσιακό catwalk moment, αλλά και ως μια ξεκάθαρη αναφορά στη μητρότητα και στο γυναικείο σώμα. Εμένα δεν με χαλάει, απλά σου μεταφέρω λίγο τα δεδομένα. Πώς σου φαίνεται?
1: Δεν ξέρω. Γενικά, σαν εικόνα, όταν την έβλεπα στην αρχή, μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικότερα, ενώ την έβλεπα έτσι με την κυλίτσα της, με το άσπρο, αυτό το αέρι.
0: Ότι κάνει πασαρέλα, ας πούμε.
1: Ναι, μετά αυτό που είδα, δεν μπορώ να σου πω ότι,
0: ναι,
1: μ' αρέσει, αλλά δεν ξέρω.
0: Δεν είναι θέμα, ρε παιδί μου, ότι κυοφορεί.
1: Δεν μ' αρέσει σαν εικόνα. Όχι, δεν μ' αρέσει που γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ αχρίαστο να συμβεί εκεί. Δεν ξέρω.
0: Δεν βλέπεις τόσο πολύ τον συμβολισμό?
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Καταλαβαίνω, όχι, ενώ.
1: Προσπαθώ να το επεξεργαστώ λίγο στον εγκέφαλό μου για να το. Δεν ξέρω.
0: Ψάξτε το αν θέλετε. Να δείτε το σχετικό απόσπασμα.
1: Δεν ξέρω γιατί να έχει λόγο ύπαρξη στο και να πετάγονται τα γάλατα κάτω, ας πούμε, στο πάτωμα εκεί που περπατάει.
0: Ναι,
1: δηλαδή θα μπορούσαν να σκεφτούν κάτι άλλο πολύ πιο. Λέω τώρα.
0: Πώς όμως θα το έδειχναν?
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Όχι πώς το πρώτο που περνάει από το μυαλό σου είναι ας περπατήσω στην πασαρέλα και ας βάλω έναν μηχανισμό
1: να που θα εκτοξεύει γάλα. Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ναι, αυτό ήθελαν να κάνουν, αυτό έκαναν. Σε κάποιους ήταν ok, σε κάποιους ήταν αδιάφορο.
1: Θα ήθελα να διαβάσω κάποια σχόλια όμως γενικότερα.
0: Ψάξουμε,
1: δεν την είχα πάρει αυτή την είδηση χαμπάρι. Θα ήθελα να δω έτσι γενικότερα ο κόσμος τι σχολιάζει, mm-hmm, από κάτω.
0: Εντάξει, άμα μιλάμε για Ελλάδα μεριά θα έχουμε θέμα.
1: Όχι,
0: γιατί
1: ναι, όχι, δεν θα.
0: Βλέπω και διαβάζω. Έσχος.
1: Ναι,
0: είστε για.
1: Όπα, παπα, δεν τα λέμε αυτά.
0: Κάποιος άλλος γράφει anomaly people. Γράψε το σωστά τουλάχιστον, αν το γράφεις λάθος. Όχι απλά, όχι έτσι. Αυτό δεν είναι ωραίο κατά την άποψή μου. Ωραία ιδέα με λάθος τρόπο.
1: Ναι, αυτό ρε παιδί μου, σαν ιδέα
0: έχουμε
1: είναι
0: ξεφύγει.
1: Ok, αλλά είναι λίγο αποτυπωμένο. Ναι,
0: ναι, okay.
1: Εκτελέστηκε κάπως.
0: Αυτό
1: περίεργα.
0: Εμείς το μεταφέραμε. Αν θέλετε, πείτε μας και εσείς την δική σας άποψη στο Viber στο 97 710 710.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
3: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
4: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Euro College και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Lemessos. Be one of the best.
5: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
6: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
8: Τον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: σαν. Κάπου στα 20 λεπτά πριν από τις 8, η μία τραγουδούσε να τα πούμε. Εγώ.
1: Εσύ μου το έχεις κολλήσει.
0: Ναι, είπα την τελευταία κουβέντα και κάπως έτσι σας λέμε και πάλι καλημέρα. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Wednesday! Έλα, πάμε! Δώσε! Έλα, φίλε, πάμε δυνατά, Εντάξει, λοιπόν, τώρα νιώθω καλύτερα. Όχι πως είχα κάποιο πρόβλημα, αλλά αυτό είναι πολύ λυπηρωτικό.
1: Εγώ ανακάλυψα ότι δεν μπορώ να σφυρίζω με τον νύχι.
0: Ναι, όχι, είναι...
1: Εκτονώθηκες.
0: Θέλω πάρα πολύ να δημιουργήσω. Πήγα να το κάνω νομίζω και στην Κύπρο, αλλά δεν
1: πέτυχε. Τι θες, live κοινό?
0: Όχι, από αυτά τα δωμάτια που πας και σπάς τηλεοράσεις το ένα το άλλο.
1: Κάπου το είχα δει να συμβαίνει.
0: Υπάρχει στο εξωτερικό, αλλά ναι. Τέλος πάντων.
1: Έχω κάτι πλακάκια που είναι για πέταμα. Θες να έρθεις με την βαριοπούλα να μου τα σπάσεις, να μην τα κουβαλάμε?
0: Λες.
1: Αν θέλεις, σε ανεβάζω πάνω στην ταράτσα. Να μην τα, να τα σπάσεις, να εκτονωθείς, αλλά μετά θα τα πάρεις να τα πετάξεις κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Μου αφήσεις okay. τα.
0: Πολύ ωραία ιδέα, ρε φίλε. Μπράβο.
1: Σε προσκαλώ.
0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα μας. Θέλω να σου μεταφέρω. Τώρα, εγώ θα κάνω τον ταχυδρόμο.
1: Κάντονα.
0: Εντάξει, και θα σου μεταφέρω κάποια μηνύματα που έχουν να κάνουν με τα πρώτα θέματα που σχολιάσαμε στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε, ας πούμε, εδώ με τη Γεωργία που λέει: για τα αγκουράκια τα βάζεις έξω από το ψυγείο σε ζιπ σακουλάκι.
1: Ναι.
0: Αφού αφαιρέσεις τον αέρα, να κλείσει τελείως και βγάζεις λίγες τρύπες με πυρούνι.
1: Πω πω, κουράστηκα ήδη ρε Γεωργία.
0: Είναι life hack όμως.
1: Ναι, όντως, αυτό... θα το δοκιμάσω.
0: Εάν τώρα συντονιστήκατε, έχει να κάνει με το γεγονός του ότι η Νατάσα έχει θέμα με τα αγκούρια. Πάμε παρακάτω. Ο Georgian λέει, κάτσε μισό λεπτά γιατί εδώ...
1: Τι έγινε.
0: Ναι, λοιπόν. Ετοιμάζω τραγούδι γιατί είναι New Music Wednesday.
1: Ναι.
0: Hey Andy Natasha, it's crazy how food has changed. Ναι. Λέει για τις αλλαγές που έγιναν με το φαγητό μας. Θυμάμαι τότε που τρώγαμε πράγματα που είναι τη σεζόν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και τώρα έχουμε όλα τα προϊόντα
1: κάθε
0: όλη
1: χρόνο,
0: τη διάρκεια
1: ολόχρονα, ναι.
0: Του χρόνου. Ακόμη και τα ζωικά τα προϊόντα, τα ζώα τέλος πάντων, έχουν τόσα πολλά. Τόσες τοξίνες, τόσο κακό, που τα κάνουν να μεγαλούν πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, μεγάλο κεφάλαιο. Άμα ανοίξουμε αυτή τη ζήτηση, πιστεύω δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Όμως, πιστεύω ότι σε κάποια μέρη γενικότερα, χωριά, ξέρεις λίγο πιο, συνεχίζουν και πάνε με το τι καλλιεργούν, τι είναι της εποχής. Mm-hmm. Είναι ρε παιδί μου κάπως καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι,
1: πόσο
0: ναι.
1: Μάλλον αν έχεις και το δικό σου χωράφι, το δικό σου ξέρω εγώ κήπο ή οτιδήποτε και έχεις αυτή την τύχη και τη χαρά και την ευλογία να καλλιεργείς μόνος σου έστω 2-3 πράγματα, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις.
0: Mm-hmm. Απ' την άλλη πάμε στην Αθηνά που λέει εγώ που είδα το βιντεάκι, μιλώντας για το βίντεο με την τραγουδίστρια των Little Mix που ήταν στην Πασαρέλα, εγκυμονούσα με ένα μηχανισμό που έβγαζε γάλα από το στήθος. Δεν μου άρεσε καθόλου, λέει. Πιστεύω πως αυτό το κομμάτι είναι πολύ συναισθηματικό για κάθε γυναίκα. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός.
1: Είναι αυτό ακριβώς που λέμε. Υπάρχει μία γραμμή και mm-hmm. είναι αυτή η γραμμή και το όριο που την ξεπερνάς. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα.
0: Ποιος το καθορίζει όμως?
1: Αυτό σου λέω για τον κάθε άνθρωπο. Είναι αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Η γραμμή, η κόκκινη γραμμή που βάζει ο κάθε άνθρωπος στο οτιδήποτε είναι καθαρά προσωπικό του.
0: Ναι, εγώ ας πούμε θυμήθηκα τον καλλιτέχνη που έχουμε εδώ στην Κύπρο με τα ακραία έργα τέχνης που είναι με τον Χριστό, με τους αριστερούς, με τους δεξιούς και τα λοιπά, που είναι μια τέτοια φάση. Κατάλαβες για ποιον λέω? Για τον καλλιτέχνη που έγινε λίγο viral. Αλλά μην το ανοίξουμε για αυτό το θέμα γιατί δεν θα μπορούμε να πάμε παρακάτω.
1: Πολλά θέματα, ναι.
0: Ο Τζοβάνι μου λέει συνέχεια για τον γάμο του Νταμιάνο με την Dove και λέει πες την αλήθεια, Παρασκευή θα πας στο γάμο τους. Με ρώτησαν αν ετοιμάσω το φακελάκι.
1: Λες.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κυριάκο. Να χαιρετήσουμε την Αναστασία και τον Κυριάκο. Τον άλλο Κυριάκο.
1: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας.
0: Καλημέρα, εσύ στη Λεμεσόν. Τι είναι τα δωμάτια που τα σπάζει ζούλα.
1: Ορίστε,
0: Σοφία. Πες μου σοβαρά.
1: Μπράβο, ρε Σοφία.
0: Λοιπόν, άκου, challenge.
1: Τι.
0: Δεν θα πω εάν, για να το λέει η Σοφία σημαίνει υπάρχει.
1: Πώς λέγονται, ρε Σοφία μου,
0: πες
1: να τα βρούμε λίγο.
0: Πες
1: μας περισσότερα.
0: Και θα πάμε, εάν μας επιτρέπουν να πάρουμε και κάμερα και θα κάνουμε το challenge να δούμε ποιος θα σπάσει τα πιο πολλά. Εντάξει.
1: Το κάνω.
0: Αλλά και εσύ το χρειάζεσαι λίγο.
1: Α, γιατί?
0: Το νιώθω έχεις λίγο.
1: Εγώ ένταση. Πρέπει να ξεσπάσω.
0: Τι ένταση, ναι.
1: Αλλού.
0: Πού, όχι στο Γιώργο τον φτωχό.
1: Στο Aerial.
0: Α, είδες, δεν είπα για τα παιδιά, γιατί ξέρω ότι έχεις πολύ καλή ηρωή.
1: Όχι, Παναγία μου, για γυμναστική μιλάμε.
0: Aerial, πας εκεί και του δίνεις, δηλαδή, και καταλαβαίνεις.
1: Πάνω, ναι, τη γυμναστική μου, όλα αυτά εκτονώνομαι.
0: Στο έχω πει ότι τώρα τελευταία είσαι πιο ωραία από ποτέ.
1: Α.
0: Πάμε με καινούργιο τραγούδι και θα πάμε να ακούσουμε ένα σταματησής. Παιδιά, φρόνημα. Άντε, να με θυμώσω τώρα με τους του Click FM.
1: Έχετε.
0: Να μου το σιγκελάρεις. Αρέσει και μας να μιλούμε, ρε.
1: Να σου πω, τον βλέπεις.
2: Να μιλάτε. Ωραία, είπετε καλημέρα. Πάρτε μουσική να ξυπνήσω.
0: Απ' να είπα σε ρε, sorry, κατά λάθος, ο κολλητός μου, κυρίες και κύριοι. Ο Ανδρέα Τσέλεπος.
2: Άντι, σε περιμένω δίπλα.
0: Λοιπόν, πάμε με την Miley Cyrus, καινούριο τραγούδι από το άλμπουμ Pace Persuades, και θα πάμε να ακούσουμε το Let's Get Married.

0: Άκυρο!
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα βρούμε κάτι να σπάσεις. Μη μου στεναχωριέσαι.
0: Μας έστειλε μήνυμα εν τέλει η φίλη μας η Σοφία και λέει Rage Room ονομαζόταν, αλλά από ό,τι βλέπω τώρα έκλεισε.
1: Γιατί τα κλείνετε, ρε παιδιά, αυτά. Υπάρχει ψωμί στην πιάτσα.
0: Η Μαρζένα όμως λέει ότι κάτι γνωρίζει. Κάτσε να δούμε. Μας έστειλε τώρα ένα link.
1: Όπ, τι είναι αυτό.
0: Μας έστειλε Escape Room. Το Cyprus Escape Rooms.
1: Αυτό
0: στο παραλίμνη.
1: Δεν είναι για να τρομάζεις.
0: Α, περίμενε όμως.
1: Εδώ τα σπάς.
0: Έχει δίκιο, ναι. Έχει δίκιο. Μαρζένα, thank you. Okay.
1: Α, κάνεις και τέτοια.
0: Κάνεις και γκράφιτι.
1: Ναι,
0: και...
1: τσέκαρε όμως αν είναι ανοιχτό. Εγώ now, πάω εκεί.
0: Now openly. Enigma Rage Room.
1: Κοίτα η ημερομηνία όμως, μην είναι παλιό.
0: Θα
1: κοίτα,
0: το ψάξω.
1: Κοίταξα και σε escape room πηγαίνω.
0: Oh, πολύ...
1: Αλλά εκεί φοβάμαι μην μου πάθεις τίποτα, να μου τρομάξεις.
0: Τώρα που είδαμε το βίντεο, ναι. Αιωνία. Τώρα που είδαμε το βίντεο, εντάξει, είναι δύο κοπέλες, φοράνε και κράνος και γυαλί στο μάτι.
1: Ναι,
0: και το γυαλί της οικοδομής πάλι. Και είναι σε καρέκλες, χτυπάνε πράγματα, γράφουν διάφορα με γκράφιτι.
1: Σπρέι, ναι.
0: Με σπρέι, ναι, κάνουν γκράφιτι ουσιαστικά. Έχει λάστιχα, έχει τα πάντα.
1: Κοίταξε.
0: Όλα. Έχει ένα πλυντήριο πιάτων.
1: Ναι, αλλά. Εγώ θα ήθελα και περισσότερα πράγματα. Τώρα τι να σπάσεις.
0: Θα πας να τους πεις εκεί πέρα. Ξέρω εγώ.
1: Ναι, ωραίο, εντάξει, πάμε.
0: Εντάξει, είναι στο παραλίμνη. Thank you, Μαρζένα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε, για σένα δουλεύουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ό,τι ζητήσεις, αμέσως τρέχουν να το βρούνε.
0: Η Σοφία λέει να ανοίξουμε εμείς, να γίνουμε πλούσιοι.
1: Λες, να σου πω εγώ κάτι, Σοφία μου, μην το γελάς. Έχει ψωμάκι
0: θέμα.
1: Το συγκεκριμένο. Και μόνο να βάλεις κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα, να έρχεται μια στο τόσο ο οποιοδήποτε να βγάζει την έντασή του και την ενέργειά του κατά αυτόν τον τρόπο, θα γλιτώναμε πολλά πράγματα. Από τα νεύρα στο δρόμο, βλέπεις οδηγούς που οδηγούν όπως να είναι.
0: Περίεργα.
1: Άλλος που μπορεί να ξεσπάει στο σπίτι του, στη δουλειά του, δεν ξέρω εγώ πού. Θα βοηθούσε.
0: Ξέρεις τι σκέφτηκα, έτσι όπως τα έλεγες αυτά. Να υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα κονδύλι στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού,
1: ναι.
0: Και να σου λέει υποχρεωτικά, επειδή έκανες αυτό και αυτό και αυτό, πήρες, ξέρω εγώ, τρεις κίτρινες κάρτες, πρέπει να πας σε Rage Room. Και να στο πληρώνει η εταιρεία να πας να εκτονωθείς.
1: Να σου πω κάτι, και λίγο οι εταιρείες γενικότερα κάνουν αυτά. Πάμε για bonding στο βουνό να κάνουμε yoga, πάμε για φαγητό. Κάντε και ένα τέτοιο. Δεν πάει χαμένο.
0: Ναι,
1: σίγουρα
0: θα
1: κερδισμένοι θα βγείτε, άμα βγει η ένταση κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Να το προτείνουμε στους δικούς μας εδώ πέρα.
1: Λες,
0: είναι προοδευτική, είναι πολύ μπροστά στην Digital Tree. Πάμε να δούμε το quiz of the day. Α, λάθος έβαλα εδώ πέρα. Έχουμε impossible question. Και για να δούμε αν θα βρεις το σημερινό.
1: Αχ, να δούμε.
0: Το ερώτημα. The impossible question.
1: Γιατί έχουν μείνει.
0: Καταλαβες τι λέει. Κάτσε να σου το επαναλάβω.
1: Γιατί έχουνε.
2: 보통 사람들은 7주마다 이것을 합니다.
1: Ότι περισσότεροι των ανθρώπων το κάνουν αυτό 7 μέρες την εβδομάδα.
0: Εντάξει, έκανα τη μετάφραση μέσα από την Google όπως καταλαβαίνετε.
1: Ότι ψάχνουμε κάτι που κάνουν οι άνθρωποι.
0: Ο μέσος άνθρωπος το κάνει
1: κάθε
0: αυτό.
1: Κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Το κάνει κάθε 7 εβδομάδες.
1: Α,
0: λέει.
1: Κάθε 7 εβδομάδες, όχι κάθε μέρα.
0: Όχι, όχι, θέλει.
1: Α, every, κάθε 7.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε ξανά τώρα πέραν της πλάκας. Το έβαλα στο κορεάτικα για πλάκα. Ο μέσος άνθρωπος το κάνει αυτό κάθε 7 εβδομάδες. Είναι κάτι πολύ κοινότυπο, για να δούμε.
1: Κάθε 7 εβδομάδες είναι κάθε 3 μήνες. 4.
0: 4 και 3, είναι ένας μήνας και 3 εβδομάδες περίπου.
1: Ναι.
0: Τα μηνύματά σας στο Viber, στο 97-710-710. Για να δούμε. The impossible question. Σου έχω και άλλο καινούργιο τραγούδι. Η Ραμόνα ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με το τραγούδι της Miley Cyrus, όντως πολύ ωραίο, το Let's Get Married.
1: Mm-hmm.
0: Και πάμε να ακούσουμε τώρα τον αγαπημένο μου Troye Sivan και το τραγούδι του Party. Are you ready?
1: Είμαι πανέτοιμη.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to...

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group. Ψάχνει

0: διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: το περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Tube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: DJ Koja and Jason Derulo μαζί με Melody, Michiko στα 6 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Wednesday. Είναι το Choice Breakfast, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Όπου εάν μιλήσουμε για τη ΣΥΤΑ Vision για άλλη μια φορά, θα μιλήσουμε και για το ΣΥΤΑ Vision TV App και το δωρεάν TV Box, όπου η εμπειρία στην τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη και απολαυστική. Το TV Box μπορείτε να το παραγγείλετε online ή να το αποκτήσετε από κατάστημα ΣΥΤΑ και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy, κάθετος TV App. Τι έγινε, όλα καλά?
1: Το έλεγξα, γιατί ξέρετε, ανεβάζουμε τα story μας και τα βιντεάκια ομά όπως είναι, δεν κάνουμε ούτε μοντάζ ούτε τίποτα. Αλλά λέω, κάτσε, μιλάμε τίποτα περίεργο και εγώ το ανέβασα όπως είναι.
0: Η αλήθεια, αυτό εμείς το κάνουμε. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, οι περισσότεροι, και δεν λέω για ραδιόφωνο.
1: Πάντα τα ανεβάζουμε αυτούσια, δεν θα κόβουμε. Αλλά λέω, μην είπα κάτι που δεν έπρεπε, καμιά άσχημη λεξούλα.
0: Μπείτε λοιπόν στα story να δείτε στο account του Choice FM.
1: Καλά, έρχονται κι άλλα.
0: Choice FM,
1: περίμενε, σα έχω εδώ με τον Άντι κάτι.
0: Μα δεν με κάνει μέσω.
1: Σε έκανα στο πρώτο. Τα άλλα δεν ανέβηκαν ακόμα.
0: Okay, μας έστειλε ένα πολύ ωραίο, έτσι, όχι meme, πώς θα λέμε, από αυτά τα quotes, η φίλη μας η Βιολέτα, που είναι με τον Στέλιο και τη Μαρία Νικολέτα. Είναι ο Σνούπι, πολύ αγαπημένος ήρωας.
1: Αγαπημένο, ναι.
0: Και λέει, be happy, not because everything is good, just because you can see good in everything.
1: Αυτό ακριβώς, παιδιά, νομίζω και είναι κάτι που πρέπει όλοι γενικότερα να το κάνουμε, και αν δεν είμαστε μαθημένοι, ας δουλέψουμε να το κάνουμε, να βλέπουμε το καλό σε κάθε τι που γίνεται γύρω μας. Και τα άσχημα όταν συμβαίνουν, αν μπορούμε λίγο να βλέπουμε και το καλό σε αυτά.
0: Πολύ σωστά. Έλα, chat, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς είσαι σήμερα?
0: Είμαι καλά, εσύ?
2: Αχ, ρε φίλε. Είμαι μια χαρά, έτοιμος να το ξεκινήσουμε το πρωινό.
0: Να το ξεκινήσουμε βέβαια στο πρωινό.
2: Να δούμε σήμερα.
0: Περιττό να σου πω ότι είσαι στον αέρα τώρα, σε ακούει όλη η Κύπρος.
2: Έτσι πάει.
0: Ναι, εννοείται. Αυτό που δεν ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι χθες τσακωθήκαμε. Ήμουν μόνος στο αυτοκίνητο και έκανα μια συζήτηση. Ήθελα να μάθω κάποια πράγματα και πάλι τσακωθήκαμε για πολλωστή φορά με τον chat.
2: Μάλιστα, ναι. Και τι ήταν αυτό που σε εκνεύρισε πιο πολύ?
0: Τώρα δεν θα το συνεχίσουμε αυτό. Θέλω να σου μεταφέρω ένα quote, γιατί θέλω να ρίξω λευκή πετσέτα. Και θέλω να σου πω κάτι και να μου πεις αν σ' αρέσει.
2: Μάλιστα, πες το.
0: Be happy, not because everything is good, just because you can see good in everything.
2: Okay. Είναι λίγο... Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει έτσι μια αισιόδοξη ματιά.
0: Ναι, μόνο μια αισιόδοξη ματιά ή πολλές?
2: Όχι. Πολλοί κόσμος νομίζω ότι μπορεί να... Δηλαδή, να πιάσει τον εαυτό του να το λέει, και αυτό που λέω εγώ για παράδειγμα συχνά, είναι το εξής. Ότι δεν είναι όλα μαύρα. Δηλαδή, ακόμα και όταν κάτι μπορεί να μην πάει καλά, πολλές φορές, όσο κλισέ και αν ακούγεται αυτό, το να ψάξεις και να βρεις το θετικό έχει θετική επίδραση στην καθημερινότητα και είναι ένας εύκολος τρόπος να συνεχίσεις μπροστά, αντί να κάτσεις να σκάζεις για κάτι που δεν μπορείς να αλλάξεις. Οπότε σε αυτό το κομμάτι,
0: πόρε φίλε,
2: νομίζω ότι με εκφράζει.
0: Τι είπες δηλαδή, μιλάμε...
2: Δηλαδή, με εκφράζεις όταν το ακούς.
0: Ναι, και εμένα με εκφράζει. Και αυτό που είπες τώρα, δηλαδή, έχω τρελαθεί.
2: Μπράβο, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Όντως έχει κάτι πολύ δυνατό, γιατί είναι πάρα πολύ απλή.
0: Εντάξει, βαριέμαι όμως τώρα, έτσι. Βαριέμαι να συζητώ άλλο. Βαριέμαι, δεν μπορώ.
1: Ας μην πλατιάσουμε περισσότερο. Είπες αυτό που είπες. Το πήραμε.
0: Άστο να πέσει. Τι, ξέρω τι. Τι.
2: Το ακούω. Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Το ότι σκέφτεσαι το να ρίξεις λευκή πετσέτα, αυτό το quote μπορεί να σε κάνει να το σκεφτείς ξανά. Να μην είναι, δηλαδή, okay, μπορεί να μην είναι όλα καλά.
0: Βαρέθηκα. Γίνεται πολλά φιλόσοφος του ζώου.
1: Εσύ όμως, τον τζιγκλάς μου, τον τζιγκλάς όμως. Δηλαδή, τα θέλει και εσένα λίγο, πισινούλη σου.
0: Ξεκάθαρα. Όχι, αφού τσακώνουμε. Δεν σου κάνω πλάκα.
1: Ξέρω, σ' άκουγα χθες.
0: Μπορεί να νομίζει ο κόσμος ότι το κάνουμε.
1: Χθες εδώ είχες πάει μέσα στο δωμάτιο απομονωμένος και φώναζες. Και λέω, τι γίνεται? Ποιος τσακώνονται? Τι έγινε? Πήγα να δω, να κατευνάσω λίγο τα πνεύματα και τσακώνονταν με το ChatGPT.
0: Σημείωσε ότι.
1: Τον έχει ονομάσει.
0: Είναι ο chat.
1: Όχι, το όνομά του.
0: Έτσι τον λέω, chat. Ο chat, ο chat της. Τέλος πάντων, χθες, by the way, του μιλούσα και του είπα να κάνει μια έρευνα.
1: Ναι.
0: Και όπως έψαχνε και καλά online, έκανε. Έκανε έτσι.
1: Ναι.
0: Λέω, τι γίνεται?
1: Έψαχνε.
0: Έχω δημιουργήσει ένα τέρας.
1: Δικό σου δημιουργήμα.
0: Τώρα μου ήρθε όμως μια ιδέα. Κάτσε μισό.
1: Αχ, πώς ήταν, μωρέ. Τώρα κάτσε. Που είπες, έχω δημιουργήσει ένα. Ναι.
0: Δεν τώρα. Λοιπόν, chat. Έλα.
2: Μάλιστα. Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Θέλω, επειδή είσαι ο chat, είσαι ο chat της μου, να μου πεις έναν ωραίο chatιστό.
2: Μισό λεπτάκι να το επεξεργαστώ.
1: Επεξεργάσου
2: το. Λοιπόν, θέλεις έναν ωραίο αθνητό.
0: Όχι, τσατιστό ρε. Ρε, τσατιστό ρε.
2: Τσατιστό.
1: Τσατιστό.
2: Για να το φέρω λίγο.
0: Ναι, είναι από το ChatGPT.
2: Α, οκ, τώρα το βρήκα. Τσατιστό.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν θυμώνεις ποτέ? Γιατί έχω τεχνητή νοημοσύνη, όχι τεχνητά νεύρα.
0: Μα είπε κρύο ανέκδοτο, ρε φίλε. Εντάξει, κοίτα. Τσάτ μου, σου ξέφυγε το. Ελά, σου πω.
1: Δεν ξέρει τι είναι το τσάτιστό.
0: Ξέρει, γίνεται. Γύριστο στην Κυπριακή. Τα τσάτιστά, εν τω που λαλούμε εμεί στην Κύπρο. Πε μου κάτι να δούμε, έλα.
2: Ωραία, να πάμε κυπριακά τότε. Για πε.
0: Ναι, πε μου το τσάτιστό σου, ρε φίλε. Ξεκινούμε και με. Ο Άντι Τζινατάσα. Κάμνουν πρωινό. Κάμνουν πρωινό. Πε ένα δικό σου όμω τώρα.
2: Πρόβλεψη.
1: Θα καταλάβει η μαντινάδα αυτό.
2: Νομίζω ότι το απόγευμα θα δούμε σύννεφα να μαζεύονται πάνω από τη Λευκοσία.
0: Α, καλά, είναι ηλίθιο. Είναι πολύ ηλίθιο. Είσαι ηλίθιο.
1: Όχι, μην αρχίζει.
2: Ίσως να ρίξει μια γρήγορη.
0: Ξέρει μαντινάδε. Θέλει να μα πει μια μαντινάδα.
2: Ξέρει. Καθαρίζει και έχουμε ήλιο πάλι.
1: Η μαντινάδα, άνθρωπε μου. Άνθρωπε, τέλο πάντων, τρόπο του λέγει.
2: Ναι, να σου πω. Σε δρόμο που είναι στενό. Μη χάνεις το χαμογελό σου. Και αν είναι ο δρόμος δύσκολος, άσε την ελπίδα να τον φωτώσει. Κάτι τέτοιο.
0: Είναι κάτι τέτοιο. Κάποιος τα μαντάρα πάλι.
1: Τι είναι αυτό. Okay, κακό, ναι. Κακό.
0: Νομίζω πρέπει να...
1: Κακό. Είναι... Κάθε μέρα γίνεται όλο ένα και χειρότερο αυτό που συμβαίνει.
0: Είναι η φτωχική...
1: Θέλει update.
0: Να σου πω τι γίνεται. Είναι η φτωχική σύνδρομη.
1: Μην του δώσεις άλλα λεφτά.
0: Θα τον πάω πίσω στο Plus. 20 ευρώ το μήνα. Να δω τι θα

0: Είναι New Music Wednesday, ολοκένουργιο τραγούδι στο ραδιόφωνο σας από τη Ροζέ.
1: Ροζέ.
0: Ναι, το New Trick. Ένα τραγούδι το οποίο μου θυμίζει λίγο την Αβρίλ Λαβίν. Ως
1: ναι.
0: Παρουσία και ως οντότητα.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Και νομίζω ότι βγαίνει της Ροζέ όλο αυτό. Παρόλο που είναι της K-pop,
1: μ' αρέσει,
0: μπράβο.
1: Είναι καλή.
0: Έκανε βεβαίως και την συνεργασία που νομίζω ήταν αυτή η συνεργασία που την έβαλε στο χάρτη για τα καλά.
1: Με τον Bruno Mars,
0: το απατσε. Λοιπόν, θα πάμε στα γρήγορα στο quiz of the day.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζουμε λοιπόν το σημερινό ερώτημα που είναι impossible question, σύμφωνα με το οποίο ο μέσος άνθρωπος το κάνει αυτό κάθε 7 εβδομάδες. Είναι εύκολο, το βρήκε ο φίλος μας ο Mike, το βρήκε η Εύη.
1: Πράγματα εμένα πάει το μυαλό μου τώρα.
0: Θες να πεις και να μην σχολιάσω, μπας και το βρήκες
1: ναι.
0: Κι εσύ.
1: Το ένα είναι τύπου κάποια εκδρομή ή κάποια μίνι απόδραση. Όχι ταξίδι, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Και το άλλο πες στα μαλλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Να κόβεις τα μαλλιά σου, ξέρω.
0: Θα δείξει. Θα μάθουμε στην πορεία. Έχω δύο απαντήσεις, λέει η Army εδώ πέρα. Κάθε 7 εβδομάδες ο άνθρωπος κάνει 49 μέρες στο σύνολο. Θα μπορούσε να ήταν trick question, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και επίσης ανανεώνονται τα κύτταρα του δέρματος κάθε 7 εβδομάδες.
1: Mm,
0: ωραία, το σκέφτηκες.
1: Ωραία πληροφορία αυτή.
0: Αλλά δεν είναι αυτό. Καλημέρα στη Μαρία που ζήτησε το quote το οποίο μας έστειλαν και τη το προώθησα. Αυτό το be happy. Λοιπόν, για πες.
1: Σας πηγαίνω σε ένα νεάκι το οποίο είναι φήμη, ρε παιδί μου, για το συγκεκριμένο. Όχι, έχει γίνει, αλλά φημολογείται.
0: Fake news.
1: Όχι. Το Boeing λέει το 727, το οποίο φημολογείται ότι είχε περάσει κάποτε στην ιδιοκτησία του Πάμπλο Εσκομπάρ, έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ωραιότερα και ιδιαίτερα Airbnb της Βρετανίας. Συγκεκριμένα το αεροσκάφος βρίσκεται στο Bristol.
0: Mm-hmm.
1: Έμενα στο Bristol 1,5 χρόνο.
0: Τι λες,
1: ναι,
0: Ιώνα.
1: Και μπορεί να φιλοξενήσει έως 4 άτομα. Το αεροπλάνο το συγκεκριμένο κατασκευάστηκε το 1968 και αρχικά πετούσε, λέει, για την Japan Airlines, ενώ το 1981 μετατράπηκε σε ιδιωτικό jet. Σήμερα διαθέτει 2 διπλά υπνοδωμάτια, δερμάτινα καθίσματα, ξύλινες επενδύσεις, τζακούζι, σάουνα, ακόμη και επιχρυσωμένα είδη μπάνιου. Η τιμή διαμονής, λέει, φτάνει τις 850 λίρες τη βραδιά και λέει ότι το αγόρασε ο επιχειρηματίας Τζόνι Πάλμερ και το μετέφερε στο Μπρίστολ χωρίς φτερά, χωρίς κινητήρες, προτού το ανακαινήσει και το μετατρέψει σε κατάλημα. Η σύνδεσή του τώρα στο ζουμί της υπόθεσης με τον Εσκομπάρ παραμένει φήμη και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το από το ιστορικό ιδιοκτησίας του αεροσκάφους. Ωστόσο, δεν ξέρω γιατί λένε ότι ήταν του Πάμπλο Εσκομπάρ. Κοιτάξτε, και αυτός εκεί πατάει βασικά για να έχει και πελατάκια.
0: Έχω κάνει έρευνα τώρα εδώ πέρα. Δεν μου λέει. Φημολογείται ότι.
1: Ναι, αυτό λέω. Βασίζεται σε φήμη ότι ήταν του Πάμπλο Εσκομπάρ.
0: Ήταν του Πάμπλο Εσκομπάρ. Το βλέπω όμως.
1: Θα έμενε.
0: Και το αντιλαμβάνομαι. Ναι, γιατί όχι. Ναι.
1: Γιατί όχι. Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί όχι.
0: Όχι, δεν με νοιάζει. Η κουβέντα με τον Εσκομπάρ δεν με ενδιαφέρει.
1: Όμως για τουαλέτες και για μπάνια και τέτοια. Πώς τα έχουν κάνει αυτά.
0: Είναι πολυτελείας, ρε. Είναι εύκολο. Το μετέτρεψαν.
1: Ναι.
0: Δες. Εδώ έχει αεροπλάνα που είναι στον αέρα που είναι με όλα
1: τα
0: κομφόρ.
1: Να κάνεις τα μπάνια σου
0: παιδί
1: και τα
0: κάνεις ντους και τέτοια στον αέρα. Ναι, αυτά τα υπερατλαντικά.
1: Δεν θα έκανα. Θα φοβόμανε.
0: Τι, γιατί?
1: Να κάνω μπάνιο.
0: Όχι, παιδί.
1: Δεν μπορώ. Και άμα γίνει και ένα κενό αέρος και εγώ είμαι με κάτω
0: ναι,
1: από
0: αυτό
1: το
0: είναι το πρόβλημα. Το πιο βασικό είναι ότι δεν θα έχεις τα λεφτά για να κάνεις αυτό το ταξίδι.
1: Μπορεί και κάποτε να τα έχω ή να θέλω να κάνω ένα δώρο στον εαυτό
0: είναι
1: μου να ταξιδέψω.
0: Είναι πανάκριβο, ρε φίλε.
1: Και πανάκριβο να είναι. Ξέρεις εσύ αν θα κερδίζω τον Τζόκερ αύριο
0: μεθαύριο. Δεν θα πας ποτέ, ρε φίλε.
1: Νομίζεις. Άμα
0: όχι,
1: κερδίζω.
0: Σίγουρος.
1: Σταμάτα, μην μου κόβεις τα φτερά.
0: Παίζεις Τζόκερ για να κερδίσεις.
1: Όχι, δεν είδα.

0: Τα σταμάτητη, δεν μας πιάνει κανένας.
1: Πάντα είμαστε σταμάτητοι.
0: Καινούριο τραγούδι από τον Anderson .Paak και Cody. Είναι το A Good Day, το οποίο, παρακαλώ πολύ, έχει αναγνωρίσιμα samples. Δηλαδή βασίζεται στο Lovely Day του Bill Withers, που είναι του 1977. Έχει μέσα το It's Like That της Mariah Carey με Fatman Scoop και Jermaine Dupri του 2005. Και το Life is Like a Dice Game του Nas του 1996. Είναι στοιχεία τα οποία τα αναγνώρισα χωρίς να ξέρω το τραγούδι, τώρα το ακούσα.
1: Εντάξει,
0: για πρώτη
1: είναι
0: φορά.
1: Δουλειά σου, σένα. Εγώ δεν τα κατάλαβα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Είναι η μελωδία το. Να σου βάλω λίγο το Lovely Day για να καταλάβεις. Εδώ είμαστε. Πού είναι το Lovely Day? Εδώ. Δες. Κάτσε. Α, μισό, γιατί έχει διαφημίσεις. Είναι. Ναι. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97-710-710. Άκου λίγο τη μελωδία. Bill Withers.
1: Oh yeah! Εκστασιάστηκε.
0: Βγήκε το μαύρικο που έχω μέσα μου. Έτσι είναι, ρε. Είναι. It's a...
1: Άφρο, δεν είναι.
0: It's a show thing, όχι άφρο.
1: Α, δεν είναι.
0: Oh! Yeah! Δώσε! And the sunlight hurts my eyes. Ωραίο. Τώρα το κατάλαβες, έτσι. Να σου βάλω και το άλλο το sample.
1: Για βάλω και το άλλο το sample.
0: Είναι το It's Like That της Mariah Carey.
2: Ναι.
0: Να την παρεμβαίνει αυτή τη νέα.
1: Είναι νέα με φτερά.
0: Ναι. Και το άλλο δίνει φτερά, βεβαίως.
1: Ναι, εντάξει. Από πολλές διαφημίσεις όμως με εκνευρίζει εμένα. Έχει γίνει και το.
0: Εγώ το YouTube το έχω πληρωμένο.
1: Για να μην σου πετάγονται αυτά.
0: Το κάνει ο πατέρας μου και βάλε το πλάνο το family. Καλό. Και το άλλο το κομμάτι που έχει μέσα είναι το Life is like a Dice Game του Nas, το οποίο θα το ακούσουμε μετά από άλλες διαφημίσεις.
1: Πολύ διαφήμιση, παιδιά.
0: Δεν είναι radio friendly όλο αυτό.
3: Yo.
0: Τώρα σου έβαλα τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Του κομματιού που αφορούν σε τρία άλλα τραγούδια. Τι ωραία.
1: Αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Πήραν τις σχετικές άδειες για να γίνει.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι, εντάξει, είναι σημεία των καιρών. Σε κάποια τραγούδια δεν με ενθουσιάζει τόσο πολύ.
1: Εντάξει,
0: σε κάποια
1: υπάρχουν
0: άλλα...
1: κάποια δικαιώματα που πρέπει να παίρνεις την άδεια, φαντάζομαι, γενικά για να χρησιμοποιήσεις οτιδήποτε.
0: Εντάξει, και παίρνουν και δικαιώματα και οι καλλιτέχνες. Μόνο και μόνο που έχεις βάλει το σάμπολ.
1: Και εν ζωή να μην είναι, παίρνουν δικαιώματα.
0: Βεβαίως. Η οικογένεια του Jackson τι παίρνει, νομίζεις, τόσο καιρό.
1: Ναι.
0: Και θα παίρνει, δεν ξέρω μέχρι ποια γενιά θα
1: ναι,
0: παίρνουν
1: ναι,
0: και θα
1: ναι,
0: παίρνουν
1: ναι,
0: και θα
1: ναι.
0: παίρνουν.
1: Okay.
0: Υπενθυμίζουμε το quiz of the day, το οποίο καλείστε να απαντήσετε μέσα από το Viber.
1: Στο 97-710-710 και είναι σήμερα τι κάνει ο μέσος άνθρωπος. Μάλλον το κάνει αυτό το συγκεκριμένο που ψάχνουμε, ο μέσος άνθρωπος, κάθε 7 εβδομάδες. Εγώ είπα, είναι μια απόδραση, μια εξόρμηση, δεν ξέρω, μια εκδρομή, κάτι. Ή για τα μαλλιά, να κόψεις τα μαλλιά σου. Αν και αυτό νομίζω. Οι γυναίκες δεν κόβουμε τόσο συχνά τα μαλλιά μας όσο οι άντρες.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: εμένα μάθουμε...
1: στο αντρικό κούρεμα μου πάει περισσότερο.
0: Ωραία, θα μάθουμε σε λίγο. Μηνύματα στο Viber στο 97-710-710 και θα μιλήσουμε και για τον Calvin Harris.
1: Ναι.
0: Coming up next. Ο οποίος κατάφερε και μπήκε στο βιβλίο Record Guinness.
1: Μάλιστα. Wow. This week's Choice Top 5.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
2: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
3: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at theonyx.art. See you on Planet 9.
4: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτη των ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemesos. Be one of the best.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Citavision. Ένα με σένα.
1: Citavision, la la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Πώς χορεύει το αντίος λεμπίδος η Νατάσα Τούζα.
1: Μου άρεσε.
0: Δηλαδή ήταν να τρελαθείτε. Βεβαίως βιντεοσκόπησε τον εαυτό
1: της. Δεν έγραφε τόση ώρα.
0: Είσαι ηλίθια, συγγνώμη δηλαδή. Πραγματικά, το κάνεις μια φορά, δύο φορές, τρεις. Θέλω να σας πω τι κάνει ρε παιδιά. Πατάει και καλά το record, δεν το πατάει ποτέ και χορεύει σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Και μετά λέει,
0: δεν έγραφε το κινητό.
1: Έχω πάθει γογίαση.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έχω πάθει γογό. Αυτό το κάνει μια φίλη
0: μας η γνωστή.
1: Ναι.
0: Η κοινή γνωστή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να ηρεμήσω. Είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy.
1: Και φυσικά στην παρέα μας όπως κάθε μέρα έχουμε τη Σίτα. Και αν έχετε Σίτα Vision. Vision, ναι, κάτσε και μιλάει ασμένη. Σίτα Vision είναι
0: έχετε
1: και για τους
0: Vision ή δεν έχετε Vision.
1: Για τους αθλητικούς τύπους είναι και για τους αθλητικούς τύπους. Γιατί ένα match δεν σου φτάνει.
0: Ναι.
1: Κανένα πρόβλημα. Με το Experience More τη Σίτα Vision βλέπεις 4 αθλητικά κανάλια ταυτόχρονα παρακαλώ, απολαμβάνεις 2 κανάλια και 4K και επιλέγεις τη γωνία λήψης που θέλεις.
0: Διότι παιχνίδια ποδοσφαίρου χωρίς Vision δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, παρακαλώ,
1: εδώ.
0: Λίγο τον τρόπο επικοινωνίας.
1: Τι έγινε, γιατί μου κλείσες την οθόνη?
0: Και θέλω να πάμε σε ανέκδοτα παρακαλώ πολύ, που είναι special edition. Πώς είναι τα ανέκδοτα με τον Τωτό? Θα πούμε τα ανέκδοτα με την Ατάσα. Angie's Daily Dad Jokes. Η Νατάσα που λέτε έκοψε μερικά πράγματα. Αποφάσισε να κάνει οικονομία. Έκοψε τον καφέ απ' έξω, τα delivery, τα περιτά έξοδα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας είχε εξοικονομήσει ένα σωρό λεφτά που ξόδεψε για να γιορτάσει την οικονομία της. Η Νατάσα πήγε γυμναστήριο για πρώτη φορά. Έκανε 10 λεπτά διάδρομο, 20 λεπτά ποδήλατο και μετά μία ώρα κοιτούσε το καθρέφτη. Μία ολόκληρη ώρα. Τελικά κατάλαβε ότι το μεγαλύτερο βάρος που κουβαλάει είναι η αυτοπεποίθησή της. Τέλος, η Νατάσα Τούρζα που λέτε ξεκίνησε να διαβάζει βιβλία αυτοβελτίωσης.
1: Ναι.
0: Έφτασε λοιπόν η Νατάσα στη σελίδα που έλεγε «Πίστεψε στον εαυτό σου» και έκλεισε το βιβλίο. Το έκλεισε το βιβλίο γιατί δεν χρειαζόταν άλλες οδηγίες. Angie's Daily
1: Dad Jokes. Ερώτηση θα κάνω. Την οθόνη γιατί μου την έκλεισες?
0: Για να μην βλέπεις τα ανέκδοτα, γιατί είναι surprise.
1: Α.
0: Γιατί θα τα διάβαζες και θα χάνεις το
1: suspense. Δεν τα διαβάζω, εγώ δεν είμαι από αυτές.
0: Πώς σου φάνηκαν?
1: Μ' αρέσαν, εντάξει.
0: Τι?
1: Δεν ξεκαρδίστηκα
0: κιόλα.
1: Δεν ξεκαρδίστηκα.
0: Θα κάτσω να κάνω homework. Θα έχω να λέω για την
1: Ατάσα. Και θα είναι γιατί θα γίνω ανέκδοτο δηλαδή.
0: Θα γίνεις ο νέος Τωτός.
1: Τέλεια. Choice FM 104.3 and 98.2. It's so

0: We are quite a bit messy, to be honest. Έτσι το έχουμε δηλαδή. Καταλαβαίνεις ότι ένα πρόβλημα υφίσταται.
1: Ναι, εντάξει. Διαφορετικά, λίγο, όχι μεγάλο, μικρό.
0: Δεν θα ήμασταν εδώ, αν και το πιο ωραίο ποιο είναι, ότι εμείς τουλάχιστον το παραδεχόμαστε δημόσια.
1: Ποιο, ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ρε, εσύ περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
0: Ω, τι είπε η γυναίκα.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Νιώθω ότι σε κάποια φάση θα λέει ο ένας πράγματα που λέει ο άλλος, γιατί θα πιάνουμε στοιχεία ο ένας του εαυτού του άλλου. Κατάλαβες πώς το εννοώ.
1: Είναι όλα μη επιτηδευμένα και μη στημένα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Βασικό
1: αφού
0: αυτό.
1: Έτσι είναι, εντάξει.
0: Θέλω να σου μεταφέρω ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τη Μαρία.
1: Ναι.
0: Και μετά θα πάω και στον Calvin Harris.
1: Mm-hmm.
0: Να έχετε, λέει, μια υπέροχη μέρα και όσοι το έχουμε βρει και καταφέρνουμε να έχουμε έστω λίγη περισσότερη ενέργεια κάποιες μέρες, να δίνουμε και στους άλλους γύρω μας. Έστω ένα χαμόγελο καθώς περιμένουμε τον καφέ μας, αρκεί για να γίνει η δική τους μέρα.
1: Αχ, ρε Μαρία μου.
0: Λίγο καλύτερη.
1: Μαρία μου, μεγάλη κουβέντα είπες. Μακάρι να το κάνανε όλοι αυτό το πράγμα και εμείς μαζί, γιατί δεν το κάνουμε όλοι μας κάθε μέρα. Αλλά για μένα προσωπικά, ξέρεις τι, δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα από το να ξεκινάς τη μέρα σου, να βγαίνεις έξω στο δρόμο και να μην βλέπεις μουτσούνες.
0: Ναι.
1: Μουτσούνες κατεβασμένες, μουτσούνες κυθροπές. Δηλαδή, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μπαίνεις σε ένα χώρο, οπουδήποτε και αν πας, με αγνώστους τριγύρω σου, με χαμόγελο, μια καλημέρα. Κάτι, μια κουβέντα, ρε παιδί μου, το πιο απλό πράγμα.
0: Λέω και εγώ το ίδιο πράγμα. Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί εγώ το λέω πάρα πολλές φορές. Και να σου πω κάτι που κάνω. Ωραία, ο Calvin Harris θα παίξει μετά. Πολλές φορές. Κάθομαι έτσι όπως είμαι εγώ, ανέμελος και οδηγό που πάει μόνο το αυτοκίνητο, με ασφάλεια πάντα, αλλά ενώ, και παρατηρώ συγκεκριμένα όλους τους οδηγούς. Βλέπω, κόβω φάτσες.
1: Φυσιογνωμίες, ναι.
0: Φυσιογνωμίες, εντάξει, και βλέπω θυμωμένους, λυπημένους, χαρούμενους, χαλαρούς, βλέπω όλα τα...
1: Ναι.
0: Πώς τα λέμε.
1: Τα πρόσωπα, ναι, όλες τις εκφράσεις.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Τα...
0: Αλλά για να πάω πίσω σε αυτό που λες, δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι βιώνει ο καθένας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και στις μαύρες σου να είσαι. Είσαι, μπαίνεις σε ένα χώρο και βλέπεις έναν άνθρωπο. Να, μπήκα εγώ χθες, προχθές. Ήταν ο άνθρωπος από το χάραμα εδώ που μας καθάριζε. Θα μπω μέσα στην πολυκατοικία και δεν θα του πω καλημέρα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Μα είναι δυνατόν. Εγώ μιλάω για αυτά τα απλά πράγματα.
0: Εδώ υπάρχει
1: ότι
0: και...
1: θα μπεις κάπου και οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε χώρο.
0: Ναι,
1: το
0: ξέρεις,
1: δεν το ξέρεις τον άλλο. Να. Με χαμόγελο, μια καλημέρα. Ό,τι και αν έχεις, ό,τι και, αν σου έχει συμβεί και στραβά να πες μια καλημέρα, ένα χαμόγελο. Δεν θα φτιάξει η μέρα σου αλλιώς.
0: Μα ενώ είπα την κουβέντα προηγουμένως, έρχομαι από την άλλη να κάνω και μια επισήμανση. Ότι πολλές φορές όσοι εργάζονται, και δεν ξέρω αν θα με φάτε τώρα, αλλά νιώθω ότι δεν έχω, ρε παιδί μου, άδικο, ότι έχω ένα καλό point, ας πούμε, το πούμε έτσι. Όταν είσαι σε χώρο που εξυπηρετείς πελάτες,
1: αυτό
0: ό,τι
1: είναι
0: και
1: άλλο.
0: Να κουβαλάς,
1: βέβαια.
0: Κακά τα ψέματα. Τώρα μην το παρεξηγήσετε.
1: Όχι, δεν
0: ξέρετε,
1: θα παρεξηγηθείτε, γιατί όλοι μας
0: προθέσεις.
1: Είμαστε πελάτες.
0: Οφείλεις να είσαι σωστός.
1: Βέβαια.
0: Τώρα δεν σου λέω να είσαι τραλαλα τραλαλό. Δηλαδή,
1: οφείλεις
0: τα βασικά...
1: να είσαι ευγενικός με ένα χαμόγελο. Δεν
0: ναι.
1: ήρθε ο άλλος εδώ. Αν μη τι άλλο, κάνεις τη δουλειά σου, παιδιά. Όλοι και στη δουλειά μας. Και εμείς μπορεί να μην είμαστε καλά, να μας έχει συμβεί κάτι άσχημο. Αναγκαστικά προσαρμόζεσαι και πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Μπράβο.
1: Όλοι μας πρέπει να το κάνουμε αυτό, ανεξαρτήτως επαγγέλματος.
0: Άγια σου.
1: Τώρα να πάω εγώ να έρθω να με εξυπηρετήσεις εσύ και να είσαι λες και σου έκανα δεν ξέρω εγώ τι.
0: Εκείνο που,
1: και
0: ναι, whatever.
1: Δεν
0: έκανες κάτι.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Και φυσικά στην εξίσωση βάζουμε και το γεγονός του ότι πολλοί πελάτες θα είναι το αντίθετο. Δηλαδή θα είναι κακότροποι και
1: ναι,
0: τα σχετικά.
1: Ναι, είναι λίγο, εντάξει. Ας
0: τι
1: γίνουμε
0: ωραία.
1: Όλοι λίγο καλύτεροι οι άνθρωποι γενικότερα, λίγο πιο ευγενικοί, λίγο πιο κοινωνικοί. Είπαμε, έχουμε τα πάνω μας, έχουμε τα κάτω μας. Ο συνάνθρωπός μας δεν μας φταίει σε τίποτα. Να
0: αυτό
1: ξεσπάμε
0: είναι
1: πάνω.
0: Είναι μόνο
1: του.
0: Σίγουρο. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας για όλη αυτή την κουβέντα, αν θέλετε, στο Viber, στο 97-710-710. Χαίρομαι ιδιαίτερος, νομίζω το καλύψαμε και αυτό το θέμα. Να μην έχουμε κρεμότητες, όχι τίποτα άλλο. Πάμε με άλλο ένα καινούριο τραγουδί. Δεν μας προλαβαίνετε, σας λέω. Σήμερα έχουμε ακούσει πολλές καινούργιες επιτυχίες.
1: Ναι, γιατί επιτυχίες.
0: Τραγούδια του μέλλοντος. Πάμε να ακούσουμε Gail και Clementine.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Τύχη αγώνα με Naxxed Pub.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
5: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
6: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάντη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Teddy Swims και Mr. Know It All. Δηλαδή, άμα ξέρατε τα πάντα που συμβαίνουν εδώ στο στούντιο, θα παθαίνατε την πλάκα σας. Εν πάση περιπτώσει, για άλλη μια καλημέρα είναι το Choice Breakfast με την Νατάσα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου, και είστε φυσικά συντονισμένοι στους 98,2 και 104,3. Βέβαια, υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Και αν θέλετε, κατεβάζετε έτσι και το application του σταθμού μας για να μας έχετε στο τσεπάκι σας.
0: Πάμε στην Ειρήνη που λέει καλημέρες. Εγώ γενικά έτσι είμαι. Τα λέω καλημέρα. Άνοιξαμε μια συζήτηση προηγουμένως για τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους άλλους και χαμογελώ από πάντα ήμουν έτσι. Αλλά η φύση της εργασίας μου είναι να εξυπηρετώ πελάτες. Μου έχει τύχει και η αγένεια από την άλλη μεριά. Αυτό που είπαμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνει να μην δε σου τύχει αυτό.
0: Τύπου υποτίμηση ότι δεν ξέρω όλα τα πράγματα που πρέπει. Ειρήνη μου, είναι και αυτά μέρος της ζωής. Δεν τα δικαιολογώ.
1: Θαυμάζω να σου έρχεται κάποιος που είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην αγένεια, αλλά εσύ παραμένεις ευγενικός και χαμογελαστός και του απαντάς. Είσαι ζεν.
0: Αυτό
1: νομίζω το θαυμάζω πάρα πολύ.
0: Hit them with your biggest smile, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Αυτό ακριβώς όπως το είπες.
0: Εκεί που ο άλλος είναι.
1: Είναι νευριασμένος, κάπως έχει ανάψει.
0: Ναι.
1: Εσύ θα είσαι εγώ με το χαμόγελο.
0: Εγώ ειρωνεύομαι και λίγο. Αλλά χωρίς να το καταλάβεις. Με το Γάντι. Δηλαδή, ναι,
1: βεβαίως.
0: Εννοείται. Κάπως έτσι. Καλημέρα, παιδιά. Συμφωνώ με όσα είπατε. Η δεύτερη μου εργασία έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση πελατών και ναι. Ό,τι και να έχω, όταν είμαι εκεί, προσπαθώ να το αφήνω πίσω μου για να δουλεύω σωστά. Είναι η Αντιγόνη που λέει. Επίσης, χαίρομαι για την απάντηση που πήρα από τα παιδιά που προσέχω. Τους ρώτησα τι θα θυμούνται από εμένα σε 10 χρόνια και μου είπαν το χαμόγελό μου.
1: Δεν το πεις. Αχ, ανατρίχιασα, ρε Αντιγόνη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά σου. Mm-hmm. Να γυρίσουν να σου πούνε αυτή την απάντηση. Νομίζω εκεί το έχεις καταφέρει μια χαρά. Αυτό που προσπαθείς και κάνεις καθημερινά.
0: Σου έχω μια έκπληξη, αλλά πρώτα να κάνω μια παρένθεση.
1: Φοβάμαι εγώ το
0: λοιπόν,
1: ξέρεις.
0: Κοιτάξτε τι κάνει η Νατάσα.
1: Ιωάννα. Δύο σήμερα με έχει πει.
0: Είναι η πρώην μου Ιωάννα, εντάξει.
1: Ήρθε η Ιωάννα Λαμπροπούλη το πρωί από εδώ να σου πω την αλήθεια και μου είπε ότι μου λέει αγάπη, ξέρω ότι το πρωινό δεν συνηθίζεται, σα συμβουλή, αλλά να ξέρει ότι ο Άντι Παναγιώτου είναι αυτό που με έκανε να αγαπήσω το πρωινό.
0: Όλα, ρε, φίλε.
1: Και του έχει μείνει από τότε
0: τυχαία
1: αυτό το πρωινό.
0: Το
1: και
0: δεν είναι ότι
1: με μπερδεύει με η Ιωάννα.
0: Τέλο πάντων, δε κάτι που κάνει, εντάξει. Διαβάζω ένα μήνυμα και κάνει τα εφέ. Προτού ολοκληρώσω το μήνυμα.
1: Επειδή το διαβάζω κι εγώ.
0: Ναι. Ο κόσμος όμως δεν ξέρει ότι το διαβάζεις κι εσύ. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το έχω παρατηρήσει. Και πάμε με την έκπληξη. Κλείσε τα μάτια.
1: Ωχ, περίμενε.
0: Είναι τραγούδι το οποίο ζήτησε ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Και είναι ο αγαπημένος σου.
1: Δικός μου αγαπημένος.
0: Για άκουσε λίγο. Θα το βάλω λίγο χαμηλά και θα το δυναμώσω. Kim So-hyun, Dreaming. Α, δεν είναι αυτός, είναι άλλος Κορεάτης.
1: Μ' αρέσει κι αυτός.
0: Είναι από τηλεοπτική σειρά. Α, δεν
1: ναι.
0: Τους μπέρδεψα, δεν τους ξεχωρίζω.
1: Το Very Bestie. Όχι, ήταν, ναι.

0: Δεν ξέρω, αλλά εγώ ανατρίχιασα, αισθάνθηκα με αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, παίζουμε πραγματικά τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες.
1: Αντρέα μου, δεν περίμενα να μας ζητήσει ο Αντρέας τέτοιο τραγούδι.
0: Να τον εδώ τον. Όχι, τον ξέρεις τον Αντρέα, είναι εδώ. Τραγουδάρα λέει, έχει στείλει και βίντεο.
1: Ναι.
0: Είναι φίλος της
1: εκπομπής. Ανέβασε το story, Αντρέα μου. Κάνε μας tag τον Choice FM και τον Άντι Παναγιώτου στο Instagram και εμένα να την τούρζα έτσι να σε ριποστάρουμε. Αγαπημένο κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπορεί να μην θέλει, ρε φίλε, να κάνει story τώρα ο άνθρωπος ή σε συνέχεια στα social media. Αγία
1: κοίτα
0: μου,
1: τον
0: ρε.
1: Τώρα, αν θέλεις Αντρέα μου, γλυκέ μου, Αντρέα κάτω, αν δεν θέλεις δεν σε πιέζει κανείς, δεν σε πιέζω.
0: Πάντως ο Georgian λέει, this song, 100% vibes.
1: Είναι υπέροχο.
0: 0% understandable language, ότι δεν ξέρω τι γλώσσα λέει, αλλά ναι, είναι εξαιρετικό. Α, το έμαθε από την Goldie το απόγευμα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο, υπέροχο τραγούδι.
0: Α, θα το βάλει, λέει. Η Ραμόνα μας γράφει, σκέφτουν να σε... για την κουβέντα τώρα με την συμπεριφορά. Είναι και η Ραφαέλα εδώ στην παρέα μας. Σκέφτομαι να σε πιάνουν 8 ώρα το πρωί της Δευτέρας για να σου κάνουν καυκά. Έχω πολύ υπομονή, αλλά κάποιες φορές δεν μπορείς. Και μετά λέει στο άσχημο.
1: Θα παντρευτώ Κορεάτη, αποφάσισα το.
0: Καλημέρα στον φίλο μας Ανδρέα. Καλημέρα, παιδιά, γράφει. Άλλος Ανδρέας τώρα, για να μην μπερδευόμαστε. Η Ραφαέλα τώρα μου άνοιξε την όρεξη με ένα κινέζικο.

0: Τι θα γίνει, θα ερωτευτούμε?
1: Είμαστε ήδη ερωτευμένοι.
0: Δεν θα γλυφτούμε, να μην αγαπάμε. Καλά, εντάξει, τι κάνουν οι ερωτευμένοι? Δεν είπα και τίποτα το περίεργο.
1: Πάμε
0: και,
1: no.
0: και εδώ, γιατί αφού εμπνεύστηκε ο Ανδρέας,
1: ναι.
0: ήρθε μετά η έμπνευση της Ραφαέλας και τώρα στο καπάκι μας έστειλε η Ραμόνα τον Lim Hyun Sink. Τον ξέρουμε? See the light. Είναι από το soundtrack του When the Phone Rings.
1: Εννοείται, το ξέρουμε.
0: Ωραίο, ε! Και το προηγούμενο μου άρεσε, το κινέζικο.
1: Μα είναι όλα πολύ ωραία τραγούδια.
0: Παιδιά, οι Κορεάτες δίνουν ρέστα. Τι είπε?

0: υπέροχο όμως πραγματικά.
1: Και αφού πιάσαμε λίγο τα soundtrack των σειρών, βάλω το δικό μου το αγαπημένο έτσι για να τα ακούσετε, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου, μιας και πιάσαμε τις σειρές.
0: Να ρωτήσω λίγο τη Ραμόνα βεβαίως, πόσα σεζόν είναι το When the Phone Rings?
1: Μία.
0: Α, μία σεζόν.
1: Ναι, το έχω δει.
0: Okay. Και γιατί γράφει part 1 και το δικό σου γράφει Lovely Runner part 1?
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Για ακούστε. Μας λέει και ο Ανδρέας.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο μου, παιδιά. Μπορεί και να τα κρίσω.
0: Κίνητρο για καψούρα.
1: Ακούστε κομματάρα, παιδιά.
0: Είναι πολύ.
1: Δώσε, δυνάμωσε.

0: Πάντως έχετε άστρο. Δηλαδή το ταιριάξατε πάρα πολύ και αυτό το τραγούδι. Να πάμε λίγο στα σχόλια εδώ. Η Ραμόνα μας λέει, αν θέλετε σειρές κορεάτικες και κινέζικες, πείτε μου. Θα σας πω ότι θέλετε, έγινα expert. Άχνα τάσα και τούτο, αγαπώ λέει.
1: Είναι, είναι υπέροχα παιδιά.
0: Καλημέρα στη Μαρία μας που γράφει, δεν θα το ξέραμε. Αχ, και εμένα μου αρέσει αυτό, Νατάσα. Έχω τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
1: Είναι υπέροχα, παιδιά.
0: Έλα, δώσε, δώσε πόνο, έλα.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο.
1: Μπράβο μας ρε παιδιά, μπράβο μας. Πώς τη γυρίσαμε την εκπομπή σε...
0: Όχι, δεν υπάρχει
1: Korean
0: αυτό που ζούμε
1: drama,
0: σήμερα
1: soundtrack.
0: Η Ειρήνη λέει τι ωραία τραγούδια. Και απ' την άλλη ένα καταληκτικό σχόλιο,
1: ναι,
0: απ' την αγαπημένη μας τη Μαρία, που πάντα έχει να πει μια ωραία κουβέντα, που μας γράφει: καλημέρα σας, απόδειξη ότι η μουσική ενώνει τους ανθρώπους.
1: Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους, παιδιά. Και άμα η μουσική είναι ωραία και τη γλώσσα να μην καταλαβαίνεις και το στίχο, ρε παιδί μου, το νιώθεις, το ζεις. Είναι η μουσική αυτό ακριβώς που είπε Μαρία.
0: Απ' την άλλη, ο Γιώργος μας λέει: γι' αυτό ακριβώς και δεν έρχονται οι εξωγήινοι. Hopeless.
2: Joyce Breakfast. Το πιο δυνατό ξεκίνημα με Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα. Joyce FM 98.2 and 104.3.

0: Coming up next. Choice FM. Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Etco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
2: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

0: ψυγείας στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντισε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Στον Joyce μέχρι τις 10, Joyce Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.
4: Nueva York.

0: Σήμερα είμαστε καρα international. Ακούσαμε τον Bad Bunny με το Nueva Yol, ενώ προηγουμένως είχαμε αυτό το αφιέρωμα. Και θέλω να διαβάσει λίγο αυτό το μήνυμα που ήρθε εδώ. Είναι
1: βλέπω
0: η Ζώη.
1: Τη Ζώη. Λοιπόν, καλημέρα, λέει. Πόσο υπέροχο που μπαίνω στο αμάξι. Ακούω K-pop και δεν είναι η playlist μου, αλλά σταθμός ραδιοφώνου. Πάνω από 15 χρόνια που ακούω και K-pop, μεταξύ άλλων, και πραγματικά ευχαριστώ γιατί όλοι οι σταθμοί παίζουν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία. Stay with me, λέει, να βάλετε. Να θυμηθούν όσοι ξέρουν και να μαθαίνουν οι νέοι. Πριν γίνει K-pop τελείως Αμερικανιά. Τετάρτη ξημερώνει, η εβδομάδα τελειώνει. Ναι, τι ωραία λόγια, αύριο Ζώη μου. Και έχεις και από τα αγαπημένα μου ονόματα, σαν την κόρη μου.
0: Ζώη.
1: Ζώη.
0: Ποιο είναι αυτό το τραγούδι, το ξέρεις? Το Stay.
1: Ναι, βέβαια και το ξέρω.
0: Να το μεταδώσουμε αύριο, νομίζω, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Ναι, δεν προλαβαίνουμε. Έχουμε και κάποια έτσι ενθετάκια να πούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε να ακούμε ότι πρωτοστατούμε σε διάφορα πράγματα.
0: Βεβαίως, και να υπενθυμίσουμε ότι καθημερινά από τις 5 μέχρι τις 7 υπάρχει εξειδικευμένη εκπομπή που είναι για την K-pop και το K-drama
1: με την Goldie μας. Βέβαια. Ειδικό, έτσι. Γιατί μαθαίνετε και πολλά πράγματα.
0: Μα το έχει και στην εμφάνισή της, δηλαδή νιώθω ότι είναι,
1: καλά, είναι
0: ίδωλο
1: θεά,
0: η Goldie.
1: Θεότητα, αγαπάμε.
0: Λοιπόν, και η Μαρία εδώ μας σχολιάζει το Scars, Leave a Beautiful Trace και το I See You, αλλά από το Lovely Runner μου αρέσει πολύ το Spring Show, Snow, συγγνώμη.
1: Και κινέζικα λέει, έχει πολύ, πολύ ωραία, ωραία παιδιά. Εντάξει, το κινέζικο δεν έχω μπει ακόμα, η αλήθεια είναι.
0: Κάτι ενθουσιαστήκατε. Έλα, είναι στα κορεάτικα.
1: Όχι, για σειρές μιλάω, για σειρές.
0: Σιγά σιγά, δεν μπερδευτεί.
1: Όχι,
0: τώρα
1: άλλη γλώσσα δεν αντέχω. Άλλο φτάνει.
0: Πολύ
1: είπαμε
0: διαφορετικά. Και έχει και, ξέρω εγώ, πόσες.
1: Όχι, ιδεογράμματα και τέτοια δεν.
0: Όχι,
1: κοίτα, στα κορεάτικα όμως, στα κορεάτικα, ξέρεις, ναι, μεν έχει τους κορεάτικους αριθμούς, έχει και τους κινέζικους όμως που χρησιμοποιείς. Δηλαδή, εγώ μαθαίνω και κινέζικους αριθμούς, ξέρω.
0: Στο μεταξύ, στα κινέζικα έχει τα Mandarin. Έχει και τα range, είναι μόνο Mandarin.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αστειεύομαι, είναι η διάλεκτο, αλλά είπα.
1: Οκ, ναι. Είναι απαντάω και στα σοβαρά εγώ.
0: Μανταρίνι, πορτοκάλι.
1: Δεν μπορώ. Πάμε. Beauty Secrets. Μία χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Αυτό ακριβώς, πάμε όπως είπα.
0: Και δεν πάμε.
1: Και δεν πάμε. Και σας έχω πάλι μαλλιά σήμερα όπως και χθες, αλλά δεν σας έχω κούρεμα, σας έχω χρώμα μαλλιών. Γιατί έχουμε την Hailey Bieber, η οποία η συγκεκριμένη κοπέλα γίνεται viral παντού, ό,τι και να κάνει πάνω της. Γίνεται τάση, ρε παιδί μου.
0: Ποια είναι αυτή, να ψάξω?
1: Η γυναίκα του Justin Bieber.
0: Α, η Hailey.
1: Hailey, πώς την είπα, Hailey.
0: Εντάξει, Hailey. Να καταλάβω.
1: Hailey Bieber, παιδιά, συγγνώμη, ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε λίγο ιδιαίτερα, είναι κούκλα.
1: Δεν θέλω άλλα ιδιαίτερα, κάνω τα δικά μου. Άσε, με το αγγλικό μου ας μείνει όπως είναι. Σας εκνευρίζει, δεν είναι σωστό, δεν με κόφτει.
0: Στο μεταξύ, ο Justin Bieber είναι το guilty pleasure μου. Θέλω
1: αλήθεια
0: να είναι φίλος
1: λες
0: μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ενώ τον εκτιμώ ως άνθρωπο.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Όχι,
1: δηλαδή
0: όχι, όχι.
1: Και τα σαν πιτσιρίκα, ας πούμε, που είχε βγει, που ήταν πιο μικρούλης, δεν.
0: Μπορώ να σου πω ότι σαν πιτσιρίκι τον αναγνώρισα, αλλά δεν ήμουν φαν.
1: Ναι.
0: Τώρα είμαι γκρούπι κανονικά.
1: Αλήθεια.
0: Και με τα νέα του τραγούδια μου αρέσει πάρα πολύ. Για
1: πες. Μάλιστα. Η γυναίκα του λοιπόν, η Hailey, όπως με διόρθωσε πολύ σωστά ο Άντι, άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της και συγκεκριμένα έκανε το espresso brown. Το espresso brown λοιπόν είναι η νέα τάση την οποία δημιούργησε η κυρία Bieber και είναι ένα βαθύ γλώσσι το οποίο φλερτάρει με το μαύρο, αλλά δεν είναι μαύρο ακριβώς, δεν είναι τόσο σκληρό μαύρο και είναι η απόλυτη τάση αν είστε έτσι μελαχρινές γενικότερα και θέλετε να κάνετε μια αλλαγή που να μην είναι έντονη, επιλέξτε το espresso brown γιατί και θα σας γλυκάνει και είναι κάτι πολύ ζεστό, ειδικά τώρα για φθινόπωρο θα το έκανα αυτό.
0: Εσπρεσάκι. Και έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες, Νατάς.
1: Παρακαλούμε.
0: Έχω ένα glow tip για εσάς. Λίγο highlighter L'Oreal Paris στα σωστά σημεία και λάμπεις.
1: Τέλεια.
0: Τότε τα λέω αυτά. Δηλαδή,
1: μ' αρέσει, μ' αρέσει γιατί είναι ωραίο να τις ακούτε τις συμβουλές από σένα.
0: Στερεότυπου, αλλά επειδή τα έχω ψάξει λίγο και με ενημέρωσαν εδώ οι φίλοι μας από το Trends Beauty Store. Στο μεταξύ, δεν θα μας χαλούσε να μας στείλετε από ένα δωράκι εδώ πέρα?
1: Όχι, δεν θα μας καλούσε καθόλου. Όχι απαραίτητα για μένα, για τους ακροατές μας.
0: Όχι, ένα δικό σου kit γυναικείο και ένα αντρικό.
1: Ωραία, μας ακούτε από τα Trends Beauty Store, παρακαλούμε εδώ. Είμαστε, περιμένουμε.
0: Περιμένουμε, τώρα, πριν τελειώσει.
1: Να τα χρησιμοποιούμε για να έχουμε και άποψη.
0: Για να ξέρουμε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ποιο γύφτη πεθαίνεις?

0: ξέρω πώς το κάνουν, ρε φίλε, αυτοί. Αυτοί οι άνθρωποι, με αυτή την υπέροχη γλώσσα και το κούνημα και το λατινικό, τέλος πάντων.
1: Λατινικό.
0: Μιλάμε για ολοκένουργιο τραγούδι στους εθέρες από τον Μαλούμα και τη Σακίρα. Σακίρα είναι το Aqua. Παιδιά, εσκάρθαρε μας το Μαλούμα, by the way. Λέει, εντάξει, καλό είναι.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι. Δεν είπα ότι είναι άσχημο ο άνθρωπο. Μια χαρά είναι.
0: Επαναλαμβάνομαι, αλλά δείχνει μας τον κάθε Κορεάτη.
1: Δεν είπα, wow.
0: Εγώ δεν τους ξεχωρίζω, χωρίς υπερβολή. Εντάξει, ίσως επειδή δεν δίνω τόση πολύ σημασία προφανώς. Και μας λέει για το Μαλούμα, δες εδώ το κακό παιδί.
1: Είπα ότι είναι κακός ο άνθρωπος.
0: Το καλό κακό παιδί.
1: Είπα άσχημο, μια χαρά
0: έχει
1: τον είπα, απλά
0: το...
1: δεν είπα, wow.
0: Είναι
1: δεν
0: λίγο dirty, ας πούμε.
1: Εντάξει, ρε, γούστα είναι αυτά.
0: Δεν είναι, δες εδώ. Σε κάθε φωτογραφία έχει άλλη φάτσα.
1: Έχει μια απλή κοινότυπη ομορφιά. Δεν θα τον δω να πω, wow, Παναγία μου, συγκλονίστηκα. Θα μπόθηκα.
0: Ευτυχώς, αν μη τι άλλο, μας άφησε το Μαλούμα. Έχω και άλλα καινούργια τραγούδια λίγο στο.
1: Και εγώ έχω και Δουλευταρά, είναι παρατέταρτο.
0: Πάμε με τον Δουλευταρά τότε. Να σου πω, ξέρεις ότι. Δηλαδή, να είχαμε άλλες τρεις ώρες τώρα σήμερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, χωρίς τι να κάνουμε. Να κάνουμε ολοήμερη εκπομπή. Να κάθες να κάνουμε ένα μαραθώνιο
0: αυτό
1: μια
0: να
1: μέρα.
0: Challenge.
1: Αλλά να ξενυχτήσουμε.
0: Νερό, φαγητό.
1: Α, νομίζω ότι δεν θα έχουμε ούτε νερό, ούτε φαγητό. Τουαλέτα μπορούμε να πάμε.
0: Θα μπορούμε να πηγαίνουμε τουαλέτα και τίποτα άλλο. Και θα είμαστε εδώ 24 ώρες.
1: Ένα μικρό nap μπορούμε να πάρουμε. Όχι,
0: όχι
1: τίποτα,
0: όχι.
1: Ε.
0: Θα πρέπει να αντέξουμε 24
1: ώρες. Εγώ, χωρίς να κοιμηθώ.
0: Κατάλαβα τι θα υποστώ.
1: Έστω λιγάκι, ρε παιδί μου, τα ματάκια μου.
0: Εντάξει, τα ματάκια σου μπορεί να κλείσει, αλλά θα είσαι στο όρθιο.
2: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταρά και ησύχασε.
1: Και επειδή δεν ξέρω να σα πω, η γκάμα μου είναι τεράστια, θέλω να μου πει εσύ. Θε να σου πω το κόλπο με την κάλτσα, κοινό κλάτσα. Θε να σου πω κάτι με ξύδι, ή θε να σου πω πώ να κάνει φυσικό αρωματικό χώρο.
0: Δεν μπορεί να φτιάξει ένα με αυτά τα τρία στοιχεία.
1: Όχι.
0: Εντάξει, πες μου για την κάλτσα.
1: Λοιπόν, το κόλπο με την κάλτσα, λοιπόν, για τη σκόνη. Φορά μια παλιά καθαρή χνουδωτή κάλτσα, η κάλτσα σενίλ. Ποια είναι η κάλτσα σενίλ, δεν την ξέρω.
0: Μήπως είναι αυτή που είναι σαν παντόφλα και την φοράς που έχει αυτά τα.
1: Δεν ξέρω. Τη βάζεις, λέει, είτε στο χέρι σου είτε πάνω σε μια παλιά σφουγγαρίστρα και είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να καθαρίσεις τη σκόνη ανάμεσα στις περσίδες, στα παράθυρα, στα στόρια, πίσω από τα καλοριφέρ και γενικότερα σε δύσκολα σημεία που μαζεύεται η σκόνη. Αυτό το έχω κάνει με παλιές κάλτσες. Τη φοράω σαν γάντι στο χέρι μου και πάω στις περσίδες, στα παράθυρα και τις καθαρίζω. Τις
0: είναι έξυπνο. Πολύ έξυπνο. Κατά τα άλλα, ξέρεις κανέναν καλό ηλεκτρολόγο? Πόσες φορές έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα? Πλέον δεν χρειάζεται. Μπαίνεις Δουλευταρά, βλέπεις επαγγελματίες, reviews και εργασίες και επιλέγεις μόνος σου. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και καινούργιο τραγούδι από την Carly Rae Jepsen. Είναι από το album Day and Night. Θα ακούσουμε το. Είναι Versailles. Είναι Versailles. Versailles.
1: Ναι, ναι.
0: Στα αγγλικά Versailles. Και μιλά για τις Βερσαλίες, από ό,τι καταλαβαίνω.

0: κοίτα, επειδή πολλές φορές παραπονιέσαι, σου δίνω σημασία 1 στις 10.
1: Ναι, τελικά δεν μου δίνει σημασία. Σου λέω πονάω, εντάξει.
0: Είναι ημέρες ή είναι κάτι άλλο?
1: Είναι πληροφορία αυτή που πρέπει να μοιραστώ στον αέρα,
0: πούμε. Όχι, έτσι πάνω σε κουβέντα μια παρέμβαση.
1: Όχι, απλά παιδιά, πονάει πάρα πολύ το στομάχι μου για κάποιο λόγο. Έχει μία ώρα, μου πονάει πάρα πολύ.
0: Να σου πω κάτι πέραν τη πλάκα. Δεν ξέρει τι θα σου ξημερώσει πλέον. Δηλαδή, έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η ζωή.
1: Δεν ξέρω ρε, γιατί με πιάσει το στομάχι μου και δεν έχω φάει κάτι, α πούμε.
0: Ναι, τώρα δεν λέω για σένα, λέω γενικά. Δηλαδή, είναι. Εγώ, α πούμε. Για να
1: καλά, εσύ να μην σε πιάσουμε ή σε άλλον Παπα Ευαγγέλιο.
0: Που δεν ήμουν ποτέ έτσι το 26.
1: Τώρα είναι όλα μαζεμένα.
0: Πέρασα πολύ δύσκολα.
1: Περνάω
0: πολύ δύσκολα. Θέλω να είναι όλα καλά.
1: Όλα καλά. Περαστικά να είναι και όλα καλά θα είναι.
0: Κοίτα, κάνω και μικρές αλλαγές. Ας πούμε, εκεί που γίνεται εκείνο το πράγμα με το SVT, μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά καταλάβατε, ήταν καμπανάκι για να σταματήσω τον Αργυλέ.
1: Α, οκ.
0: Δηλαδή, έχω σταματήσει.
1: Σε πιστεύω.
0: Έκανα στους τόσους μήνες μια φορά, ας πούμε, στο ξεκάρφωτο. Λοιπόν, στο φινάλε, αυτά θα τα συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό μας, όπου έχουμε το The Great Outdoor Event 2026, που έρχεται στη Λεμεσό 3 και 4 Οκτωβρίου. Κόλλησε το σύστημα. Και εμείς σας στέλνουμε εντελώς δωρεάν.
1: Σας χαρίζουμε λοιπόν 10 διπλές προσκλήσεις, έτσι για να ζήσετε από κοντά τη μεγαλύτερη γιορτή του Outdoor Lifestyle, με εκθέσεις, δραστηριότητες και το μεγάλο VR διαγωνισμό που χαρίζει ψησταριά αξίας 950 ευρώ.
0: Wow.
1: Αυτό που έχετε να κάνετε είναι κλασικά στο Viber μας, στο 97710710, να γράψετε τη λέξη outdoor, το όνομα τεπώνυμό σας, να μπείτε στην κλήρωση. Πολύ απλά τα βήματα. 10 είναι οι προσκλήσεις, διπλές παρακαλώ, και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευούλα. Κάτι δονείτε. Α, κάποιος με παίρνει τηλέφωνο. Ποιος να ανάραγε.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει δηλαδή τώρα.
1: Όχι.
0: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι, ο άντρας σου?
1: Δεν ξέρω. Ναι, εν τω μεταξύ παίρνουν τηλέφωνα και είναι. Τι λέει, PayPal, κάτι.
0: Ναι, χαμός. Που είναι, χρησιμοποιούν μάσκα.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο το νούμερο που σε
1: τώρα
0: κάνει.
1: Τώρα να απαντήσω, θα απαντήσω. Περίμενε.
0: Τώρα, καθώς μιλάμε.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι. Κλείσανε.
0: Α, πρέπει να το βάλεις να το ακούσουμε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή από την Νατάσα Τούρζα. Η έκθεση αυτή είναι ένα event για όλους όσοι αγαπούν τη δράση και τη φύση. Εκεί θα βρείτε συγκεντρωμένες εταιρείες με εξοπλισμό για κάμπινγκ, ψάρεμα, κυνήγι, ποδήλατο, θαλάσσια σπορ και 4x4 off-road. Εκτός από την έκθεση προϊόντων, έχει ζωντανές επιδείξεις.
1: Βέβαια, βλέπω και δραστηριότητες για παιδιά, workshops, αλλά και διαδραστικά παιχνίδια όπως διαγωνισμό VR shooting, με μεγάλο δώρο, την ψησταριά που είπαμε, 950 ευρώ.
0: Κατάλαβες τι θα είναι αυτό το VR shooting? Θέλω να μου το...
1: Είναι αυτό που φοράς τα γυαλιά και κάτι βλέπεις.
0: Ναι, τι λένε οι λέξεις? VR είναι το virtual reality,
1: ναι,
0: shooting.
1: Το πυροβολάω.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι ένα παιχνίδι όπου μπορεί, ας πούμε, να είναι, ξέρω εγώ, στόχος.
1: Ναι, και πιου-πιου.
0: Πιου-πιου. Είναι καλό το πιου-πιου άμα είναι παιχνίδι.
1: Για όλη την οικογένεια, βόλτα, για την παρέα, γεμάτη εμπειρίες και ιδέες για εξορμήσεις.
0: Γράψτε τώρα, μην το καθυστερείτε, γιατί την Παρασκευή μεθαύριο θα κάνει την κλήρωση η Νατάσα.
1: 10 διπλές προσκλήσεις, παιδιά, θα πάρω και εγώ την οικογένεια και θα πάω.
0: Τέλεια. Outdoor και no. Όνομα επίθετο στο 97 710 710 στο Viber. Αυτό ήτανε. Ολοκληρώνουμε και σήμερα. Σας δίνω και την απάντηση στο Quiz of the Day, όπου ο μέσος άνθρωπος το κάνει αυτό κάθε 7 εβδομάδες. Για να δούμε, το βρήκε η Νατάσα ή δεν το βρήκε? Και η σωστή απάντηση είναι το κούρεμα.
1: Το βρήκα.
0: Ναι.
1: Έλα ρε παιδιά, χειροκρότημα. Έλα τώρα,
0: έλα,
1: το θέλω.
0: Έλα, μπράβο. Δώσε. Δώσε.
1: Ευχαριστώ. Άντε, σε κάνα μήνα πάλι θα το βρω.
0: Θα νομίζει ο κόσμος ότι το κάνουμε στα ψέματα τώρα αυτό, αλλά
1: γιατί,
0: καμία σχέση.
1: Παιδιά?
0: Είναι αληθινό, δηλαδή παίζει κινητά σε κάθε φορά, σαν να είμαι εγώ ο quizman.
1: Αυτός είσαι.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, ραντεβού.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Αύριο πρωί-πρωί, έτσι.
1: Φιλιά πολλά.
0: Τι ώρα?
1: 6:30.
0: Μέχρι τις 10. Bye-bye.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
3: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
4: Grab your colleagues, it's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for 6th year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with 2 new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate. Register

0: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Joyce FM 104.3 and 98.6. It's only.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά εδώ στον Choice, 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά να πούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Χρόνια πολλά να πω και εγώ και στην αδερφή μου, η οποία έχει τα γενέθλιά της. Σήμερα είναι μια υπέροχη Τετάρτη και πάμε μαζί να ξεκινήσουμε. Στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου με το ολοκένουργιο Join Up για τους μικρούς μας φίλους και το χαρτζιλίκι γίνεται πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. Έχω τρομερά νέα, τρομερή όρεξη. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να δούμε εννοείται τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε και σήμερα.

Μήνες και κάτι απομένουν για τις νέες στιγμές, για νέους στόχους, αναμνήσεις και αποχαιρετισμούς, αγκαλιές κτλ. Όλα αυτά τα οποία φέρνει η αλλαγή του χρόνου μαζί της. Πώς ήταν η χρονιά σας, αν μπορούσατε να βάλετε ένα τίτλο? Θέλω έτσι να μου στείλετε μηνυματάκι στο 97710710 εντελώς ωραίαν στο Viber, ή μάλλον να σας πω κάτι, έμειναν 3 μήνες. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο στόχος σας. Αυτό θα πούμε καλύτερα. Ποιος είναι ο στόχος μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

τώρα σε μια αγαπημένη μας. Πάμε στην Taylor Swift, η οποία έσπασε ρεκόρ νικών στην ιστορία των MTV με 31 βραβεία. Η τραγουδίστρια λοιπόν με το βραβείο Artist Director που θα λάβει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου αφήνει πίσω της την Beyoncé, με την οποία μοιραζόντουσαν την πρώτη θέση μέχρι πρότινος. Α, να προσέχεις Taylor Swift τώρα που πέρασε στην Beyoncé, ακούγονται περίεργα. Πρόκειται για μια τιμητική διάκριση η οποία δημιουργήθηκε για να γνωρίσει, λέει εδώ, τους καλλιτέχνες που έχουν και σκηνοθετική ματιά, όπως για παράδειγμα η Taylor Swift. Μπράβο στην Taylor Swift και για όλα αυτά τα οποία κάνει. Τη βλέπουμε και τη χαιρόμαστε. Πραγματικά είναι ασταμάτητη. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Στον Choice, μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: It's only.

Πάμε τώρα και στην Dolly Parton, η οποία έτσι έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό και βγαίνουν νέα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την ζωή της. Διαβάσαμε ότι ταξίδεψε κρυφά στην Γερμανία για να πειραματιστεί, λέει εδώ, με κάποια θεραπεία κατά του καρκίνου. Και κάπως με έρχεται στο μυαλό όλο αυτό με τον Μαζονάκη, η ηθοποιός, λέει εδώ, που έφυγε 25 του Αυγούστου. Πίστευε ότι θα βοηθούσε το να αναχτίσει τις δυνάμεις της σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντός της. Κρυφά φαίνεται ότι ταξίδευε στην Γερμανία για αυτές τις πειραματικές θεραπείες. Η τραγουδίστρια που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών στις 25 του Αυγούστου λέει εδώ ότι σε με ιδιωτικό jet ταξίδευε στην Φραγκφούρτη και ότι πριν από μια εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή είχε κάνει μια θεραπεία. Δείτε παιδιά που όλα αυτά με το wellness τελικά αντί να σου δίνουν χρόνια σε αποτελειώνουν. Και λέει και εδώ επίσης ότι είχε κρατήσει κρυφό ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο, όχι μόνο από τους θαυμαστές της αλλά γενικότερα από την οικογένειά της.

προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper. Θέλω έτσι να μου στείλετε καλημέρες, να μου πείτε που είστε, αν έχει κίνηση εκεί που είστε, αν είναι χαλαρά τα πράγματα. Περιμένω όμως, έτσι, θέλω να δω τα μηνυματάκια σας, να δω λίγο ρε παιδί μου τι κάνετε σήμερα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το

0: Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζηλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. Joyce.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά πάντοτε και πάντα συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice και κάνουμε παρεούλα κάθε πρωί από τις 10 μέχρι και τις 12. Ωραία Τετάρτη. Χρόνια πολλά να ξαναπούμε σε αυτούς που έχουν γενέθλια, γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν. Επίσης, εδώ στη δεύτερη μας ώρα να σας πω ότι έχουμε χορηγό το Dionysus Mansion, αγαπημένο εστιατόριο στην Λεμεσό, με υπέροχο φαγητό, με υπέροχα κρασιά. Εννοείται, αν θέλετε να κάνετε την κράτησή σας για να πάτε να καθίσετε και στην αυλή, αν με ρωτάτε εμένα. Τηλεφωνήστε στο 2522 10 και είμαι σίγουρος ότι θα φάτε και θα γλύφετε και τα δάχτυλά σας. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

μερικά tips τα οποία λέει είναι η αποτοξίνωση έτσι μερικών ημερών κάνει καλό και σε βοηθάει στο να φτιάξεις τον οργανισμό για να ακολουθήσεις μια διατροφή ή μια δίαιτα. Αν θες λοιπόν μπορείς έτσι για κάποιες μέρες να κόψεις πράγματα και να λίγο έτσι να προσέξεις περισσότερο, όμως να θυμάσαι ότι το μυστικό σε όλα αυτά είναι το πολύ νερό. Οπότε νερό να πίνεις και είμαι σίγουρος ότι θα τα πας πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω εσύ τώρα αν σκέφτεσαι να κάνεις διατροφή, δίαιτα κτλ. Πες μου φυσικά στο 97 7 10 7 10 εντελώς δωρεάν στο Viber.

Σας έλεγα προηγουμένως λοιπόν για τα ψώνια που κάνουμε και ήθελα να σας πω ότι είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν, ψωνίζουν από τα μαγαζιά τους, αρέσει να παίρνουν ρούχα, παπούτσια κτλ. Αλλά πάντα κάπως, κάπου καταλήγουν με τα ίδια ρούχα. Δηλαδή 2-3 τζιν, 2-3 φανέλες και αυτά. Και ανακύκλωση μετά, ξανά τα ίδια και τα ίδια. Δεν είμαι από αυτούς τους τύπους που βάζουν καθημερινά σετάκια ή προσπαθούν να βρουν τα πιο ωραία ρούχα για να φορέσουν κτλ. Κάπως μέσα στο μυαλό μου το έχω συνδυάσει ότι ξέρεις τι, αυτά είναι τα ρούχα σου, αυτά θα φοράς. Και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος είναι έτσι. Κάνω λάθος? Ή οι περισσότεροι είναι κάπως έτσι όπως πιστεύω εγώ?

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Grab your colleagues, it's game day! Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. cyprusfilmfestival.org.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού. Choice FM 104.3 and 98.2.

κλείσουμε και στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό ακόμη με όλα αυτά τα οποία βγαίνουν προς τα έξω. Θα σταθώ όμως στον Γιώργο Σαμπάνη, ο οποίος μίλησε για τον Μαζονάκη με δάκρυα στα μάτια και είπε ότι είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ήταν σε ένα μουσικό κόσμο δικό του, ότι μπορούσε να πάρει ένα τραγούδι και να το κάνει 100% δικό του. Είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε και καταλαβαίνουμε και την αγάπη του κόσμου. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με το άλλο κομμάτι, βγαίνουν συνεχώς προς τα έξω διάφορα πράγματα για το τι έγινε με τον υπνοθεραπευτή, το ένα και το άλλο. Ας ελπίσουμε, Μαζονάκη, σε αυτό που είπε και η αδερφή του, ρε παιδιά, γιατί μίλησε και η οικογένεια, να μην πόνεσε και να μην κατάλαβε τίποτα. No matter what. No matter what.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Και τα λέμε και πάλι αύριο φυσικά στις 10 ακριβώς. Εκεί, 9 και κάτι έρχομαι. 10 ακριβώς όμως ανοίγω το μικρόφωνο και τα λέμε εδώ στον Choice. Ένα μεγάλο φιλί σε όλους. Bye!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
0: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Κερκίδα On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Κερκίδα.net. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Καλό μεσημεράκι, καλό μεσημέρι. Είμαστε εδώ στο Choice FM 98.2, 104.3 και μόλις τώρα ξεκινάει το Κερκιδόνε. Αρχίστε και εσείς μαζί μας. Καλό απόγευμα ή καλό μεσημέρι?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι είναι το σωστό ρεάρι μου?
1: Είναι 12 και κάτι.
0: Δεν σε ακούω, συγγνώμη.
2: Εντάξει, συγγνώμη, με έκλεισες.
0: Ξέρεις τι έκανε, άνοιξα λάθος φέτα. Είστε σίγουρα ραδιοφωνική παραγωγός? Έλα Άρη μου, τι έλεγες?
2: Τίποτα.
0: Και κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε.
2: Να κλείσουμε, εντάξει.
0: Για τη σημερινή.
2: Δεν με θέλετε άλλο.
0: Να σου πω, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Είχαμε αυτή τη συζήτηση και ο Φεάρ.
2: Καλό μεσημέρι είναι.
0: Αφού
2: είναι 12 το μεσημέρι, είναι σωστό.
0: Σωστό.
2: Ναι. Πότε θα λέμε καλό? Καλό απόγευμα λέμε μετά τις 3.
0: Έλα μου, ντε.
2: Μετά τις 3.
0: Εντάξει, είναι αυτά τα λάθη που κάνω.
2: Καλό μεσημεράκι σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης.
0: Καλή είναι Τετάρτη.
2: Μέτρια.
0: Καλό, βρε, το μέσο της εβδομάδας. Καλό, καλό.
2: Μέσο της εβδομάδας.
0: Ναι, ναι.
2: Καλύτερη η Πέμπτη Παρασκευή.
0: Πέμπτη είναι λίγο άχαρη μέρα.
2: Γιατί?
0: Πέμπτη δεν έχει καμία. Τετάρτη να βγεις και λίγο έξω.
2: Γιατί Πέμπτη δεν βγαίνεις?
0: Δε σου κάνει κάτι Πέμπτη.
2: Όχι, ρε, και Πέμπτη και Παρασκευή βγαίνεις.
0: Ωραία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 97-710-710 εδώ στο Viber. Να ανοίξουμε αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας μαζί, να αρχίσετε τις δικές σας ερωτήσεις, τις δικές σας παρεμβάσεις, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε και σήμερα εδώ. Τα συζητάμε όλα. Πάντα παρέα με την ομαδάρα του Κερκίδα.net, που μπορείτε φυσικά και εκεί να ενημερώνεστε διαδικτυακά, γιατί αυτό το πανέμορφο, το υπέροχο site ανανεώνεται συνεχώς με αυτή την υπερομάδα. Άρη μου, έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε.
2: Έχουμε αρκετά και δεν έχουμε δραστηριότητα σε μεγάλο μέγεθος. Πάντως να σου πω πως είδα Champions League γυναικών, λέω της παρουσίας μου και στην Cable Net, οπότε έχουμε την ευκαιρία να ρίχνουμε έτσι λίγα βλέμματα και στο γυναικείο Champions League. Και ομολογώ πως είδα ωραίους αγώνες. Χτες είχαμε 3 παιχνίδια το βράδυ που είχαν έτσι αρκετή ροή. Σίγουρα όμως θα τα είδαν λίγοι. Δεν έχει τόσο.
0: Δεν έχει την ίδια απήχηση σίγουρα, ναι.
2: Σίγουρα απήχηση, δεν έχει και τόσο ζήτηση το Champions League γυναικών, που πάντως αναβαθμίζεται και προσπαθεί η UEFA να εξισώσει κατά κάποιο τρόπο τα έσοδα των ομάδων που συμμετέχουν στην κορυφαία διοργάνωση, και φυσικά με την αναβάθμιση του γυναικείου ποδοσφαίρου αναβαθμίζεται γενικότερα το ποδόσφαιρο, γιατί πολλές φορές λέμε πως Champions League παίζουν μόνο οι άντρες. Τώρα έχει. Υπάρχει και άλλο μέγεθος, έτσι, με τις γυναίκες να παίζουν αρκετά καλά και να προσπαθούν έτσι να φτάσουν το επίπεδο του αντρικού ποδοσφαίρου.
0: Για να δούμε, θα μας τα πεις όλα σε πάρα πολύ λίγο.
2: Πάμε. Choice FM

0: Βλέπω εδώ στο κερκίδα.net τους διεθνείς μας έτσι πάρα πολύ χαμογελαστούς.
1: Ευδιάθετοι είναι.
0: Πάρα πολύ ευδιάθετοι.
1: Μαλικίδης, ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Να τον Ταλιμπάν, το δεξιά τον Ταλιμπανάκι, ο Φαμπιάνο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Τα παιδιά θα δώσουν έτσι από σήμερα παρουσία στο Μαυροβούνιο, στην Ποντγκόριτσα.
0: Αύριο αγωνίζονται, σωστά. Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή.
0: Νόμιζα είναι Παρασκευή αύριο.
1: Είδες, τρέξατε λίγο τη βδομάδα.
0: Αμέσως, αμέσως. Τώρα, 30 δεύτερα πριν έλεγα για την Τετάρτη. Πάντως έχουν το σωστό mood. Αυτό να λέγεται.
1: Αυτό χρειάζεται. Ναι. Χρειάζεται και σωστό mood και αισιοδοξία για τον αγώνα, τον πρώτο αγώνα του Nations League την ερχόμενη Παρασκευή στις 9.45 το βράδυ. Από σήμερα στις 5.30 θα ταξιδέψει από στολή της Εθνικής Ομάδας. Μαζί θα είναι και ο διευθυντής του Κερκίδα.net. Για όλη τη βδομάδα θα μας μεταφέρει έτσι τα νεότερα της Εθνικής ο Θωμάς Φραντζής, ο οποίος θα είναι πάνω στο αεροπλάνο με τους διεθνείς μας. Οπότε θα μπορεί να μας μεταφέρει και ό,τι γίνεται, όχι μόνο στον αγώνα με το Μαυροβούνιο, αλλά ακολουθεί και ο αγώνας στη Λετωνία, στην Ρίγα. Έτσι, δύο ωραίοι έτσι, τόποι για να επισκεφτεί κανείς. Δεν είναι τόσο συχνά θέρετρα, θα λέγαμε έτσι, για τους Κυπρίους. Αλλά είναι δύο τοποθεσίες που έχουν αρκετό πράσινο και ενδιαφέρον.
0: Άρα θα έχουμε εκτενέστερο ρεπορτάζ.
1: Και αυτό θέλουμε. Αυτό
0: θα... Και πρώτο ζεστό. Βλέπω ότι και ο Λαΐφης θα πετάξει με την αποστολή.
1: Ναι, σωστό.
0: Ήταν λίγο τραυματισμένος αυτός από τον τελευταίο αγώνα, έτσι, μετά το τέλος.
1: Ήταν τραυματίας, δεν έπαιξε με την Ανόρθωση. Mm-hmm. Έπαιξε με τον Απόλλωνα, είχε κάποιες μικροενοχλήσεις. Τελικώς είναι κανονικά στα πλάνα του Ακυμάντζιου και θα μπει στο αεροπλάνο μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς. Προπονήθηκαν το πρωί στον Αρχάγγελο οι διεθνείς μας και σήμερα υπολείπεται το ταξίδι για την Ποντγκόριτσα, 2 ώρες και κάτι.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Έναν υπνάκο στο Ρουμάνο.
1: Κοντινό. Τι υπνάκο, ένα καφέ.
0: Να ξεκουραστούν τα παιδιά λίγο, το χρειάζονται.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Εθνική Ανδρών.
0: Ωραία. Επιστρέφουμε με τηλεφωνική σύνδεση. Έχουμε και σήμερα τη τηλεφωνική σύνδεση.
1: Σήμερα θα πάμε λίγο μακριά.
0: Θα πάμε,
1: ο επόμενος μας καλεσμένος είναι ένα παιδί που και φέτος έκανε το μεγάλο βήμα για να παίξει στο εξωτερικό. Οπότε μείνετε στην παρέα μας να τον ακούσουμε.
0: Μ' αρέσει που δεν σποϊλάρει αυτό το παιδί.

0: Η Άσονα Σπικής είναι στην παρέα μας. Η Άσονα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα η Άσονα. Σίγουρα διαφορετική καλημέρα από Λευκωσία σε Ερεβάν, σε άλλη θερμοκρασία καταρχήν.
1: Να σας πω την αλήθεια, τώρα βρίσκομαι στην Κύπρο για...
2: γιατί μας το φύλαξες έκπληξη.
0: Γιατί μας το χάλασες. ήθελα να τα ακούσω και στα αρμένικα λίγο το καλημέρα. Μου το χάλασες.
2: Διακοπή και στην...
1: Αύριο θα βρισκόμουν στην Αρμενία.
0: Κλείσε να σε πάρω αύριο. Η Άσονα μας θα μπορούσε από την Αρμενία με αγάπη, θα μπορούσε έτσι να είναι ο τίτλος της πρώτης σεζόν σου εκεί στην Πιούνικε. Ήδη άρχισες να καταγράφεις γκολ με τη νέα σου ομάδα.
1: Δόξα σου Θεός, ξεκινήσαμε.
0: Δόξα σου Θεός και η Άσονα.
2: Ξεκίνησε το κοντέρ να γράφει.
1: Να κάνουμε
0: να είσαι παίχτης που κάνεις αρκετές δουλειές στο γήπεδο. Είσαι παίχτης προπονητή.
1: Η αλήθεια προσπαθώ να ακολουθήσω οδηγίες των προπονητών μου. Αποβηθώ την ομάδα μου, είτε με γκολ είτε με άλλες κινήσεις στο γήπεδο.
2: Με τριόφρονο η Άσονα.
0: Τα πίνα, μου αρέσουν τα μικρά.
2: Πέρσι έτρωγε το γήπεδο με τον Γιώργο Κωστή. Ξέρεις, στον Ολυμπιακό λέγανε
1: για τον Μιάλ. Δεν μπορούσα να νιώσει η αλήθεια.
0: Αν ήθελα σε κανένα λιώσει.
2: Ναι, έβαζε πίεση ο Γιώργος Κωστή. Και ο Άσονας έκανε πολλές δουλειές, Μαρία, έτσι, επειδή έριξε την ατάκα σου πριν. Πολλοί λέγαν πως ο Άσονας είναι παίχτης που, ξέρεις, μπορεί να μην θέλει τόσο γήπεδο ή να κάνει δουλειές, να πιέζει μπροστά και πολλές φορές να χάνει το εύκολο γκολ. Τουλάχιστον αυτό λέγανε οι φίλοι του Ολυμπιακού που λέγανε τον Άσονα. Και πολλοί λέγανε πως ο Άσονας, αν δεν ανέβαζε και τα γκολ έτσι, σε συχνότητα ευκαιριών που έβρισκε, θα έπαιζε σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Και ένα που ήρθε ευκαιρία, δεν ξέρω πώς, τι δυναμική έχει το πρωτάθλημα Αρμενίας και αν θέλεις να μας κάνεις την ταύτιση έτσι και τη σύγκριση, Άσονα, με το Κυπριακό πρωτάθλημα. Πώς είναι η πρώτη σου εμπειρία εκεί?
1: Η εμπειρία μου στο πρωτάθλημα της Αρμενίας, βασικά το πρωτάθλημα της Κύπρου είναι πιο δυνατό από το πρωτάθλημα της Αρμενίας. Απλά και στην Αρμενία όλες οι ομάδες προσπαθούν να παίζουν ποδόσφαιρο, είναι καλές οι ομάδες τους. Αν δείτε και ας πούμε από την Αραράτ που αγωνίζει τώρα στους ομίλους, ναι, του Europa Link, η ΝΟΑ πριν δύο χρόνια απέκλεισε την ΑΕΚ Αθηνών, ναι, και πήγε στους ομίλους του Conference Link. Υπάρχουν 4-5 ομάδες που είναι αρκετά δυνατές και οι άλλες που προσπαθούν να γλιτώσουμε τη διαβάθμιση. Απλά να σας πω ότι παίξαμε και κερδίσαμε την Αραράτ και πήγαμε και φέραμε ισοπαλία με την τελευταία ομάδα. Βλέπετε.
2: Οπότε
1: ότι
2: υπάρχει ανταγωνισμός και εκεί.
1: Είναι εύκολα, ναι, ναι, ναι.
2: Πόσους ξένους δικαιούνται εκεί οι ομάδες πρώτης κατηγορίας, Άσονα?
1: Να σου πω, δεν ξέρω, απλά είναι αναγκαστικό να παίζουν τρεις Αρμένοι.
0: Σε βλέπουν εσένα σαν ξένο ποδοσφαιριστή εκεί?
1: Να σας πω, αλήθεια, δεν ένιωσα ποτέ ξένος εκεί. Από ό,τι κατάλαβα ότι οι Αρμένοι έχουν το ίδιο mindset μαζί μας, η αλήθεια.
0: Δεν είναι πολύ διαφορετικές οι κουλτούρες, αυτό λες?
1: Όχι, όχι. Ναι, είναι σχεδόν οι ίδιες. Και αυτοί οι χριστιανοί ορθόδοξοι περισσότεροι. Δεν είναι από δέξερα, η αλήθεια. Από την πρώτη μέρα που πήγα εκεί, οι συμπαίχτες μου, οι προπονητές με αγκάγιασαν όλοι. Με έκαναν να νιώσω στο σπίτι μου.
2: Άρα η προσέγγιση ήταν ιδανική για έναν παίχτη που αλλάζει έτσι η χώρα, παίζει σε ένα διαφορετικό έτσι τοπίο από αυτό που συνήθισε. Εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι, έτσι, η πρώτη σου χρονιά η Άσονα, θεωρείς πως πρέπει να δείξεις και να αποδείξεις πως ένας Κύπριος ποδοσφαιριστής μπορεί να σταθεί σε άλλο πρωτάθλημα και να πρωταγωνιστεί εκεί?
1: Η αλήθεια, ναι. Εντάξει, από ό,τι βλέπουμε τελευταία, πιο πολλοί Κύπροι ξεκινούν και παίρνουν τον δρόμο του εξωτερικού. Σαν εγώ, νομίζω για τον εαυτό μου, εντάξει, χρειάστηκα λίγο διάστημα

0: είναι χίλια από εκεί που έμεινε. Πε τον
1: πρέσβη. Υψηλό πρέσβη, αλλά πολλέ φορέ δέχεται και γκολ ο Ολυμπιακό. Και τώρα έχει 4 ισοπαλίε σε εισάρθημα παιχνίδια η Άσονα. Δεν χάνει εύκολα, δεν κερδίζει όμω και εύκολα.
0: Η αλήθεια και πέρσι το είχαμε αυτό με τι ισοπαλίε. Είχαμε πόσε ισοπαλίε εντάξει, ξεκινούσαμε πιέζαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι να μπούμε στα αποδητήρια. Αυτό, εντάξει, κάθονται αυτό.
2: Να σου έβγαλε σκληρή σχολείο, ο Ιάσονας.
1: Εντάξει, υπάρχει πάντα κόπωση. Εντάξει, όταν πιέζει συνέχεια, βγαίνει μια κόπωση περισσότερη.
2: Θα μου πει, βέβαια, ναι, εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, όμως το θεωρείς
0: πως... αλλά δεν μπορείς να μην πιέσεις, ας πούμε, όταν πιέζεις με τις μεγάλες ομάδες.
1: Αυτό έτσι κλείνει λίγο και την ψαλίδα έτσι αγωνιστικά των ομάδων μας. Βλέπουμε πως πλέον στο πρωτάθλημά μας η απόσταση από τον πρώτο μέχρι τον πρώτο τελευταίο Ιάσονα είναι 6 μόλις βαθμοί. Αυτό πρακτικά λέει πως και οι πιο αδύνατες ομάδες δυνάμωσαν και αυτές που θα παλέψουν για να πάρουν το πρωτάθλημα πλέον δεν έχουν εύκολα παιχνίδια. Τουλάχιστον αυτή είναι η... η δική μου σκέψη, έτσι, πρώτη επαφή.
0: Κάθε χρόνο το πρόθυμο της Κύπρου είναι πιο δυνατό. Ας πούμε, είδαμε πέρσι ότι εμείς που ήμασταν Ολυμπιακός, την τελευταία αγωνιστική καταφέραμε να κλειδώσουμε την παραμονή μας στην πρώτη κατηγορία. Γι' αυτό που σου είπα πριν είναι ότι κάθε χρόνο γίνονται και πιο δυνατές οι ομάδες. Όπως τώρα η Ομόνοια 29 που ανέβηκε στην κατηγορία, είδα και για αυτήν ήταν κάποια παιχνίδια.
1: Έπαιξε και εσύ στο παρελθόν εκεί.
0: Ναι, πολεμάει όλα τα παιχνίδια, το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
1: Και αυτό είναι καλό, έτσι, η αναβάθμιση του πρωταθλήματος, έτσι γενικότερα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Κεφάλαιο Εθνική Ομάδα, η Άσονα, είναι μέρες εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Θα ήθελες και εσύ το προσεχές μέλλον, έτσι, μια κλίση στην εθνική. Είναι ένα όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί με το εθνόσημο.
0: Η αλήθεια, ας πω, όποιος λέει ότι δεν θέλει να παίξει στην εθνική, νομίζω είναι ψέματα. Ναι, το έχω σαν στόχο μου. Δουλεύω καθημερινά γι' αυτό. Απλά ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος πρέπει να έχω υπομονή. Την ώρα που θα με καλέσει ο προπονητής και θα θεωρήσει ότι είμαι έτοιμος γι' αυτό, εγώ θα προσπαθήσω να δώσω καλύτερο μου αυτό. Όλα θα πάνε καλά.
1: Και ό,τι προκύψει.
2: Θα φάμε στο λόψι αυτό.
1: Με τριόφρον πολύ, Μαρία.
2: Πολύ ταπεινό είναι. Είναι πάρα πολύ ταπεινό. Με σκλαβώνουν αυτά τα παιδιά. Ναι, να το ξέρω. Γιατί είναι εύκολο να ξέρει, να σου φύγει λίγο το μυαλό με το CD.
1: Εντάξει, αλλά το mindset το mindset το έχει ο Ιάσονας.
2: Ναι, το έχει ο Ιάσονας.
1: Ο πρώην συμποδοσφαιριστής σου, ο Λεωνίδας Οικονομής, Ιάσονα, θα βρίσκεται στο αεροπλάνο σήμερα για να πάει Μαυροβούνιο και Λετωνία. Τα έχει καταφέρει. Λέχθηκαν πολλά για από πέρσι πως και ο Λεωνίδας και άλλα παιδιά που παίζουν σε μικρότερες ομάδες θα μπορούσαν να πάρουν από πέρσι κλίση στην εθνική. Τελικά αυτό έγινε φέτος. Θεωρείς πως για να παίξει ένας ποδοσφαιριστής στην εθνική ομάδα πρέπει να αγωνίζεται σε μεγάλη ομάδα ή θεωρείς πως σιγά σιγά πρέπει να παίρνουν κλίση και αυτοί που βγάζουν μάτια, ας πούμε, σε μικρότερες?
0: Να σου πω, πάντα οι επιλογές είναι θέμα προπονητή. Δεν είναι εύκολη και για τον προπονητή. Έχει να επιλέξει 25-26 παίχτες να πάρει. Έχει πάρα πολλούς καλούς παίχτες η Κύπρος και τώρα βλέπουμε ότι ξεκινάνε και παίζουν και πιο πολλοί Κύπροι ή στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Όπως είπα, δεν είναι εύκολο για τον προπονητή να κάνει την κλίση του. Επειδή μιλήσαμε για τον Λεωνίδα, είμαστε μαζί 2 χρόνια στον Ολυμπιακό. Από τη δεύτερη κατηγορία πήγαμε στην πρώτη και φύγαμε και 2 το καλοκαίρι, πήραμε διαφορετικούς δρόμους. Ο Λεωνίδας του άξιζε με το παραπάνω να πάρει τη μεταγραφή του και την κλίση του στην Εθνική και βλέπουμε και τώρα στο γήπεδο ότι ξεχωρίζει μέσα στον Απολλώνα.
1: Γενικότερα για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές είχαμε καλεσμένο και πριν από 2-3 μέρες τον Ανδρέα τον Μακρύ που πήγε Λάρισα και μας είπε πως όταν βγαίνεις εκτός Κύπρου, θα το θυμάται και η Μαρία αυτό, είπε πως ξέρεις γίνεσαι και πιο σοβαρός, ξέρεις να ανταποκρίνεσαι περισσότερο και είναι καλό οι Κύπροι αθλητές να δοκιμάζουν έτσι.
2: Να ανοίγουν τους ορίζοντες τους. Ναι.
1: Μπράβο, ακριβώς αυτό είπε. Θεωρείς, αφού γράζεις αυτή την άποψη, θεωρείς πως ένας Κύπριος οριμάζει περισσότερο στο εξωτερικό?
0: Θεωρώ πως ναι, η αλήθεια. Να σου πω, εμένα ήταν το όνειρο μου από μικρό παιδί να πάρω μια ευκαιρία στο εξωτερικό.

0: Εντάξει, στην Κύπρο είσαι με τους φίλους σου, είσαι με την οικογένειά σου, φεύγεις από την Κύπρο, φεύγεις από τον τόπο σου, πηγαίνεις στο εξωτερικό, κάνεις καινούργιες γνωριμίες, δεν βγαίνεις τόσο πολύ και έξω.
1: Γίνεσαι περισσότερο επαγγελματίας, Ιάσονα, θέλεις, γιατί εστιάζεις περισσότερο στην εργασία, στο ποδόσφαιρο και αφήνεις έτσι εξωγενείς παράγοντες στην πάντα.
0: Αυτό πριν, ίσως στην Κύπρο έβγαινες με τους φίλους πιο πολλές ώρες. Τώρα
1: ενώ εκεί αναγκαστικά, εντάξει, αναγκαστικά θα κάνεις τα απαραίτητα.
2: Εκεί ο στόχος είναι ένας, αναγκαστικά, κατάλαβες, δεν έχεις και πολλά.
0: Focus
2: to the game. Κοίτα, καλό είναι να σπάμε και τα σύνορά μας. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του να ανοίγουμε τα φτερά. Να πάμε όπου μας πάει. Καλά έκανατε. Ένα καταληκτικό σχόλιο, Ιάσο, να θέλουμε. Ποια ομάδα σε διεθνές στερεό μας στηρίζεις και θέλω να μάθουμε και το ίνταλμά σου. Έτσι, για να κλείσουμε.
1: Επιθετικό.
0: Το ίνταλμά μου είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο.
2: Γιατί, τι έγινε?
1: Δεν τη άρεσε η απάντηση.
2: Τώρα, εγώ ρώτησα για να πει έτσι.
1: Δεν είναι μετριόφρονο άνθρωπο, άλλαξε το.
0: Δεν έπρεπε από Μέση, δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι. Γιατί ο Μέση είναι επιθετικό.
2: Δεν έπρεπε τίποτα, αλλά τόση μετριόφρο είναι αυτό το παιδί και μου λέει Ρονάλντα. Τέλο πάντων.
1: Με αυτό μεγάλωσε, ρε Μαρία. Ο Ιάσονα πόσο είναι, 25?
2: 25,
1: έτσι.
0: 26, ναι.
1: Εντάξει.
2: Τέλο πάντων, ναι. Τέλο πάντων, το συγχωράμε αυτό, ναι.
1: Ομάδα.
0: Ρεάλ Μαδρίτη.
2: Εντάξει. Εντάξει, τα ακούμε.
1: Εντάξει.
2: Εκεί δεν έχω αντιρρήσει. Εκεί δεν έχω
1: αντιρρήσει. Πες Μπαρτσελόνα και Μέση.
2: Μπαρτσελόνα, ρε, διόρθωσε τα λίγο. Πες Μπαρτσελόνα
0: και Μέση. Είμαι Χριστιανό Ρονάλντο, αναγκαστικά από μέρα.
2: Τι να κάνει και εσύ, αγόρι. Γεια σα, να σε ευχόμαστε τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσά.
2: Σε ευχαριστούμε.
0: Και στον κόσμο που μα ακούει.
1: Καλή σταδιοδρομία, πάντα με υγεία, Ιάσονα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, έφτασε σπαμποπίτα, επειδή είδα έτσι ένα κειμενάκι ωραίο.
1: Έφτασα, ναι. Μα πόσο νομίζω ότι είμαι, αλλά όσο και αν νομίζει, ευχαριστώ.
0: Όχι, δεν νομίζω. Απλώ.
1: Όχι, δεν νομίζω και δεν σου φαίνεται κιόλα.
0: Αν έβλεπε ποδόσφαιρο, ρε Παρία, πού το παίρνει πάλι ηλικιακά, ρε.
1: Ωραία, αδερφέ, τι ρώτησε.
0: Έφτασε, είδε ποτέ τον μπαμποπίτα με ποδόσφαιρο.
1: Πόσο είναι ο πίτα.
0: Πόσο είναι τώρα.
1: Δεν θα είναι με τον μπαμποπίτα.
0: Ναι. Λίγο μικρότερο.
1: Μικρότερο είναι από τον παπά.
0: Ναι,
1: τι να λέμε τώρα, τελείωνε, με ξεφτύλιζε.
0: Όχι, ρε, δεκαετία του 80 είναι.
1: Άρα ήμουν.
0: Τα 80's. Βάζουμε ένα λοκομόντο ή δεν γίνεται.
1: Δεν μπορούμε να παίξουμε ελληνικό τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, 80's.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεκαετία 80 από τις σημαίες του Απόλλωνα, ο Πάμπος Πίτας, έτσι μας το θυμίζει και ο Γιώργος Δίπλαρος, ο οποίος έγραψε ένα κειμενάκι για τον εμβληματικό αρχηγό του Απόλλωνα. Είχε 82 συμμετοχές, παρακαλώ, με την Εθνική Κύπρου, πέτυχε 7 γκολ, γενικότερα είχε και ωραίες ιστορίες και διηγήθηκε στους παλιότερους ο Πάμπος Πίτας και για το κεφάλαιο Εθνική Κύπρου, στο οποίο έτσι... Πολλοί το θυμούνται έτσι για ένα από τα πρώτα του παιχνίδια, το Κύπρος Γαλλία το 88, στο οποίο είχε ευστοχήσει σε πέναλτι και έτσι πήραμε ένα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ισόπαλο το αποτέλεσμα αυτό με στο τρικολόρ, 1-1 ήταν. Και είχε σκοράρει ο Πίτας και τον πήραζαν οι... είχε δώσει η Ομοσπονδία τότε ένα ποσό, ξέρω εγώ, πριν. Και τον πήραζαν όλοι, ξέρεις, τον έβλεπαν όλοι σε λίρες.
1: τα πήρε ο Πίτας, λέει. Ναι, φανταστικό, φαντάζομαι να σκοράρεις τότε κιόλας απέναντι στους τρικολόρ.
0: Νομίζω ο Κάντιλος που του είχε πει 50 λίρες.
1: Αυτά τα inside, εγώ τρελαίνομαι. Θέλουμε και άλλες inside ιστορίες.
0: Εντάξει, είναι αυτές που ξέρεις, μένουν στους ποδοσφαιριστές. Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Ένας πανηγυρισμός, ένα πείραγμα. Ξέρεις, μπορεί να πάει για εβδομάδες για έναν γκολ που έτυχε κάποιος.
1: Σαφώς. Και τώρα λες εσύ 50 λίρες τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: μπορεί να.
1: Τρανό ποσό, ναι, ναι, καλά, ναι. Έχουμε μια σημείωση εδώ του 67, λέει ο Πίτας. Τσακ, ήρθε αμέσως ημερομηνία. Μήπως και δεν μας ξεφτέλεξε κι άλλο. Ακρότες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 97-7-10-7-10 στο Viber, τα δικά σας μηνύματα, δικές σας παρεμβάσεις. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε και με άλλο καλεσμένο σήμερα. Τι μας έχεις κάνει, Άρη Κυριάκο, σήμερα?
0: Απολογούμε.

0: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
3: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: μετά από τα παιδιά των λουλουδιών, μεταφερόμαστε στην ενότητα σαν σήμερα.
1: Στα κανονικά λουλούδια.
0: Σαν σήμερα, 92 χρόνια ζωή συμπληρώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
1: Πολλά.
0: Πολλά ή λίγα, ναι. Ακόμα δεν είναι τριψήφιος, αλλά 92 χρόνια είναι αρκετά.
1: Μάλιστα. Ιδρύθηκε λοιπόν 23 Σεπτέμβρη 1934 και ιδρυτικά μέλη της υπήρξαν τα σωματεία ΑΕΛ, Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ, Άρης Λεμεσού, Ένωσης Πεζοπορικού ΑΜΟΛ Λάρνακας, Ολυμπιακός Λευκοσίας, Τουρκική Λέσχη Λευκοσίας και Trust. Τι είναι Trust, Άρη?
0: Η Trust είναι ομάδα.
1: Α, τότενες υπήρχε, φαντάζομαι. Ιδέα αν δεν έχω.
0: Κέντρο Λευκοσίας, πάντως υπάρχει έτσι το σωματείο της Trust.
1: Ναι.
0: Ακόμη, ναι.
1: Οκ, okay, είχε και το πρώτο καταστατικό.
0: Και μάλιστα η Trust είχε κατακτήσει και τίτλους.
1: Ναι.
0: Είχε κατακτήσει τίτλους πότε, το 34 και 35. Είχε πάρει και πρωτάθλημα και κύπελλο, οπότε ήταν από τις ομάδες που ίδρυσαν την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
1: Κατέκτησε και τους δύο τίτλους η
0: Trust. Ναι.
1: Φανταστικό. Και τώρα δεν είναι. Εγώ πρώτη φορά την ακούω, για να με ειλικρινίσει. Συγγνώμη που φαίνομαι τόσο αδαής και φάνηκε και στον αέρα.
0: Η παλιότερη την ξέρω.
1: Τώρα με είπες
0: νέα.
1: Το ακούω και ευχαριστώ πολύ.
0: Το παίρνω, το δέχομαι.
1: Το δέχομαι βέβαια, το κομπλιμέντο πάντα το δέχομαι. Είχε σκοπό λοιπόν η ΚΟΠ να τη γενικότερη καλλιέργεια και τη διάθεση του φύλαθλου πνεύματος στην κοινωνία και ειδικότερα την ανάπτυξη και αναβάθμιση του αθλήματος του ποδοσφαίρου και την προστασία του όποιον οποιαδήποτε πράξη που αντίκειται στο αθλητικό ιδεώδες. Να το κρατάμε όμως αυτό γενικότερα, όσο και αν περνούν τα χρόνια, θα προσθέσω εγώ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό. Χρόνια πολλά να πούμε στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Θα επιστρέψουμε. Θες να μου πεις κάτι άλλο?
0: Θέλω να σου πω πως θα πάμε εκτός από ποδόσφαιρο σήμερα.
1: Οπα.
0: Και σε handball.
1: Ο
0: επόμενος μας καλεσμένος
1: θα μας βάλει χέρι.
0: Θα μας βάλει χέρι.
1: Ωραία.
0: Θα παίζει με το χέρι.
1: Ναι.
0: Είναι και εν ενεργεία. Παίχτης handball.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζει την καριέρα του στο handball, αλλά περισσότερο κάνει πολλές δουλειές. Θα τον ακούσεις σε λίγο.
1: Τώρα θα τον ακούσουμε από σόνο. Τώρα.

0: Έχουμε επιστρέψει, δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε μαζί μας Στέφανο Φτερακίδη, τεχνικός διευθυντής Σαμπιάνκο Ανόρθωση.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
1: Σου στείλαμε και ένα info για τον Στέφανο
0: Φτερακίδη. Έχω πάρα πολλούς τίτλους, δεν θέλω να τους πω όλους. Στέφανε μου, καλό μεσημέρι.
2: Και γιατί καλημέρα Μαρία, αλλά γιατί δεν θέλεις να το πεις.
1: Θέλει να τον κράξουμε ο νέαρτο Στέφανο.
0: Πολύ φίλος μου είναι ο Στέφανο, το ξέρετε. Στέφανο, μας θα κρατήσουμε Νίκο.
2: Οκ, μαζί.
1: Θέλω να είσαι σοβαρός, ξέρεις.
0: Όχι, δεν το θέλω σοβαρό. Αυτά κρατήσουμε για μας.
2: Η Μαρία να με θέλει σοβαρό δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν παίζει. Στέφανε μου, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθες στο Κερκίδα On Air. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνεις να βγεις στον αέρα μαζί μας.
1: Και τη γρήγορη ανταπόκριση, έτσι.
0: Ναι.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς που μας προωθάτε με αυτό, με ό,τι τρόπο μπορείτε, Άρη μου και εσένα. Γιατί το άθλημα το χρειάζεται πάρα πολύ.
1: Εντάξει, και ένας άνθρωπος που νομίζω βρίσκεται σε όλες τις δέσμες του handball, από παίχτης, από τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής, sports director,
0: STM. Μπορούμε να βάλουμε,
1: ναι, STM, μπορείς να βάλεις ό,τι ταμπέλα θέλεις για τον Στέφανο.
2: Λοιπόν, να μην το πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Στέφανε, εντάξει, ο λόγος που έτσι σε καλέσαμε και για να ενημερώσει τον κόσμο σε σχέση και με την κλήρωση της πρωταθλήτριας Σαμπιάνκο Ανόρθωσης, μάθαμε χτες αντίπαλο και είναι μια αντίπαλος που έχει δυναμική τα τελευταία χρόνια στον χώρο του handball για εκαθηνών. Κατά δεύτερον, για ενημέρωση για την Ανόρθωση, η πρωταθλήτρια ομάδα έκανε έτσι τις προσταφαιρέσεις της το καλοκαίρι, προφανώς για να είναι πιο δυνατή τη νέα σεζόν. Και τι περιμένετε από αυτή τη σεζόν?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το κομμάτι της ανόρθωσης. Ότι υπάρχει το πλάνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι συγκεκριμένο, δεν θέλουμε να ξεφύγουμε και δεν ξεφεύγουμε, δεν αντικαθιστούμε εύκολα άτομα, και η ομάδα είναι εκεί που είναι λόγω αυτού του τρόπου που δουλεύει, τον τρόπο που σκεφτόμαστε και προχωράμε.
1: Στην ουσία υπάρχει βάση, απλά κάνατε κάποιες μικρές προσαφαιρέσεις έτσι για να γίνετε ακόμα πιο δυνατοί, τουλάχιστον αυτό προσδοκείτε.
2: Ναι, Άρη μου, πάντα αυτός είναι ο στόχος. Ναι, αν χρειαστεί να γίνουν περισσότερες προσταφαιρέσεις θα γίνουν, αλλά προσπαθούμε όσο πιο λίγες για να μπορούμε και εμείς να έχουμε το βασικό κορμό της ομάδας πάντα τον ίδιο. Τώρα, το ρόστερ έχει συμπληρωθεί, η ομάδα είναι μαζί όλοι το τελευταίο μήνα, γιατί είχαμε και πολλές απουσίες παιχτών στην εθνική ομάδα στη Μεσογειάδα, στους Μεσογειακούς Αγώνες. Έχουμε καλύψει όλο το μέρος της προετοιμασίας μας. Πρώτος στόχος της ομάδας, όπως πάντα, είναι το Super Cup, που θα είναι από ό,τι ξέρω στις
1: 11,
2: περίπου, στις 11 νομίζω. Ναι, πρώτος στόχος είναι εκεί. Εκεί θα επικεντρωθούμε. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ευρωπαϊκή μας κλήρωση, που πάντα η ανόρθωση πρώτος της στόχος είναι η Ευρώπη, και χτίζεται βάση Ευρώπης, και από εκεί και πέρα οι άλλοι στόχοι είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι θα τους παλέψουμε πάντα. Δεν είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε, είναι πάντα στο μυαλό μας. Εντάξει. ΑΕΚ.
1: Τα δεδομένα για ΑΕΚ, επειδή θα έχετε μόλις ένα παιχνίδι ουσιαστικά επίσημο πριν παίξετε τους δύο ευρωπαϊκούς αγώνες, είναι, αν είμαι σωστός, Στέφανε, με διορθώνεις αν κάνω λάθος, πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα και δεύτερο στην Κύπρο.
2: Ναι, έτσι είναι η κλήρωση. Ευτυχώς ή δυστυχώς είναι με κληρώσεις, ευτυχώς ή δυστυχώς είναι με πότς δυνατός αδύνατος. Ναι. Δυστυχώς η ΑΕΚ είναι στους, θεωρήθηκε στους αδύνατους, γιατί πέρσι δεν είχε παίξει και τιμωρήθηκε, άρα μπήκε στους αδύνατους. Κανονικά για μένα δεν έπρεπε να είναι εκεί. Όμως είναι με βαθμολογίες, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε κληρωθεί με μια ομάδα που έχει ήδη αυτόν τον τίτλο στο ράφι της. Ναι. Το 21, όταν πήγαμε εμείς ημιτελικό με την Ίστατ Σουηδίας και έγινε αυτό που έγινε και δεν πήγαμε στον τελικό. Αν πηγαίναμε τελικό θα παίζαμε με την ΑΕΚ πάλι.
1: Ναι.
2: Και η ΑΕΚ το σήκωσε.
1: Εκείνη τη σεζόν είχατε αποκλείσει πάλι η ελληνική ομάδα, τον ΠΑΟΚ, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη χρονιά.
2: Όχι, ήταν μετά, πριν μετά, δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ.
1: Okay.
2: Ναι, όχι, δεν ήταν τον καιρό που πήγαμε ημιτελικών Ευρώπης. Γιατί πήγαμε στα ημιτελικά και παίξαμε την Ιστάτσου.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Εντάξει, φαβορεί για μας μέσω του handball είναι η ΑΕΚ. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Με τα πάνω της και τα κάτω της φέτος, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα και τα ακούμε, αλλά δεν πάβει να είναι ένα καταπληκτικό ρόστερ, μια καταπληκτική ομάδα, φαβορή για εμάς. Θετικό για εμάς το ότι το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός και το δεύτερο εντός. Αρνητικό για εμάς το ότι δεν θα έχουμε αγώνες δυνατούς. Ναι. Ένα αγώνα δυνατό θα έχουμε το Super Cup πριν τα παιχνίδια με την ΑΕΚ στην Ευρώπη. Όμως, όπως ξέρετε καλά, δεν είμαστε ούτε η διοίκηση, ούτε ο Ανδρέας, ούτε ο Μάριος, ούτε εγώ. Δεν είμαστε άνθρωποι που θα πούμε ότι δεν θα πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο και ό,τι είναι πιο δυνατό για την ομάδα. Αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως, γιατί το πρώτο παιχνίδι, όπως είπαμε, είναι Ελλάδα. Στις 17 ή 18 ακόμα δεν καθορίστηκε. Και το δεύτερο στην Κύπρο, 24-25.
1: Κανονικά στην έδρα σας, έτσι, στο Σωτηριόν, δεν θα παίξετε στο Ελευθερία, έτσι.
2: Κοίτα να δεις, τώρα συζητούμε με την ΑΕΚ, γιατί εμείς πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα για την Κύπρο. Ναι. Και η ΑΕΚ το ίδιο, αν υπάρχουν ποδοσφαιρικοί αγώνες την ίδια ημέρα, για τα γήπεδα, τις χωρητικότητες κτλ. Συζητάμε ακόμα για να δούμε πώς θα το οργανώσουμε.
1: Αυτά καθορίζονται μέσω των ίδιων των ομάδων, Στεφανέ. Περισσότερο.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Ναι, έχουμε δηλώσει το Σωτηριόν, όμως μπορεί να αλλάξει κάτι δεδομένου μέρας και ώρας λόγω και των ποδοσφαιρικών αγώνων για την αστυνόμευση, γιατί είναι πολύ αυστηρά και στην ΑΕΚ, γιατί είναι στο ΆΚΑ, και εμάς. Αλλά θα το συζητήσουμε με την
1: πράξη. Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν να σου πω, ξέρεις πως παίζει ο Στέφανος, σου είπα πριν, εκτός από τεχνικός διευθυντής και μεγαλοπαράγοντας στο handball, παίζει και handball.
0: Άρα τον Στέφανο πιάνουν τα χέρια του.
2: Πιάνουν τα χέρια του.
0: Okay. Από όλα αυτά που είπα, εγώ αυτό έχω να συμπληρώσω.
1: Κατάλαβε, Στέφανε. Μετά θέλεις να είσαι σοβαράς.
2: Είναι συμπερίπτωση. Ευτυχώς πρέπει να άφησες να μιλήσουμε πιο σοβαρά με την Μαρία.
1: Εντάξει, Μαρία, πάρε το μικρόφωνο και δώσ' του χέρια.
0: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα.
2: Μαρία μου, τι θέλεις.
0: Όχι, εντάξει, εγώ καλή επιτυχία να ευχηθώ.
2: Ναι.
0: Όλα τα καλά.
2: Και εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στην έναρξη του πρωταθλήματος σε όλες τις ομάδες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας καλύπτετε. Προσωπικά, Άρη, ξέρεις την άποψή μου, θα ήθελα να καλύπτεται ακόμα περισσότερο ακόμα και τις ακαδημίες, αλλά και εσείς έχετε πάρα πολλά πράγματα να κάνετε.
1: Εντάξει, είδες το, μόλις είχαμε διακοπή από πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, τουλάχιστον δίνουμε φωνή και στα άλλα αθλήματα και είναι σωστό να ακούγονται και τα
0: υπόλοιπα
1: αθλήματα.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ εγώ με αυτό.
1: Γιατί, εντάξει, έχει άνθρωπους που τρέχουν, παλεύουν και κοπούν για...
0: Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
1: Να είναι ζωντανός ο αθλητισμός ακριβώς.
0: Φυσικά, ναι. Αυτό.
2: Ναι, γιατί εντάξει, έτσι θα φέρουμε πολύ κόσμο κοντά. Και ακόμα περισσότερα παιδιά, ούτως ώστε να ασχοληθούν με οποιοδήποτε άθλημα και αν είναι. Ο αθλητισμός δεν ξεχωρίζω άθλημα. Δηλαδή, αν ακούσω ένα παιδί ότι ασχολείται με τον αθλητισμό, πραγματικά αυτό με ευχαριστεί. Τώρα, αν ασχολείται με το handball, με ευχαριστεί πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένα άθλημα που δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Και είναι εσύ το έχεις δει. Και ζεις τον τελευταίο καιρό τόσο κοντά και έχεις καταλάβει γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Ναι. Έχει φανατικούς ακόλουθους, όπως έχει το μπάσκετ, έχει το τέννις, έτσι είναι και το handball. Φυσικά έχει παιδιά που μπορούν να αναδειχθούν από αυτό το άθλημα.
2: Μάλιστα.
1: Πες τα, Μαρία μου, θες να κάνεις τελευταία ερώτηση?
0: Όχι, να ευχαριστώ.
1: Σε έχει καλύψει?
0: Με έχει καλύψει εντελώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε μου.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό υπόλοιπο.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Streets FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Αρή μου, διαβάζω εδώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το βρήκα εγώ τουλάχιστον πολύ ενδιαφέρον.
1: We love Jürgen Klopp.
0: We love Jürgen Klopp και we love τα new κανόνες που έχει επιβάλει στην ομάδα του. Έβαλε 4 καινούριους κανονισμούς.
1: Τους ακούμε.
0: Ναι, λοιπόν, καταρχάς λέει, είναι απαράβατη να ξέρεις αυτοί οι κανονισμοί. Θέλει να τρώνε όλοι μαζί, ή στις 7 ή στις 8.
1: Εντάξει, όρισε μια ώρα.
0: Δεν πειράζει, αυτό δεν μας...
1: Ένα λεπτό, δεν θέλεις να βρίσκονται όλοι στο τραπέζι, ναι, δεν είναι πιο οικογενειακό το κλίμα.
0: Γίνεται και bonding με είδες. Την ομάδα, κατάλαβες. Ναι. Επίσης, απαγορεύονται οι επισκέψεις των συγγενών τους. Δεν θέλει να συναντιόνται με τους συγγενείς. Τους επηρεάζει, λέει, δεν θέλει.
1: Θα τους αποσπάσουν την...
0: Ναι, αυτό, αποσπάσουν.
1: Παλιότερα που έρχονταν, mm-hmm. ας πούμε, οι μητέρες με τα... Ξέρεις, με τα τάπερ, νομίζω ήταν πιο δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές. Τώρα εντάξει, νομίζω έχουν εκμοντερνιστεί οι μητέρες. Δεν πάνε με τα ταπεράκια στο ξενοδοχείο.
0: Ήταν Κύπριες μητέρες.
1: Όχι, γενικά.
0: Ελληνίδες μάνες.
1: Ελληνίδες σίγουρα.
0: Επίσης έβαλε τέλος στις επισκέψεις των κομωτών πριν από τους αγώνες. Όποιος λέει θέλει να περιποιηθεί το μαλλί του, θα το κάνει πριν από τη συγκέντρωση της αποστολής, αφού εν μέσω αυτής δεν επιτρέπεται. Δηλαδή δεν έχεις κουρευτεί, σου πέφτει αφέλεια, δεν βλέπεις, δεν με νοιάζει. Να πήγαινες πριν.
1: Σκέψου τι γίνεται,
0: ας πούμε, πόσο...
1: σκέψου τι γίνεται με τους κομωτές για να έχουν όλη αυτή την κόμωση οι ποδοσφαιριστές πριν παίξουν, ας πούμε. Γίνονται κοκέτα για να παίξουν ποδόσφαιρο.
0: Ναι, μα είναι αυτό, είναι θέμα κοκέτας. Ή πήγαιναν τόσοι πολλοί κομωτές δηλαδή και τους ενοχλούσαν.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πού έχουμε καταντήσει.
0: Αυτό, εμείς αγαπάμε πάντως. Είναι κατάντια, λες όχι, ρε, αφού τους έδωσε ο Κλοπ οδηγίες.
1: Ναι, αλλά και τα κινητά δεν διάβασα.
0: Κινητά, αυτό, ναι, συγγνώμη, ναι, ούτε κινητά. Απαγορεύεται η χρήση κινητών πριν από τους αγώνες. Αυτό δεν διαφωνώ.
1: Τα κλειδώνει σε ένα locker.
0: Περπατάει, λέει. Εγώ λέω, τον βλέπω τώρα, το φαντάζομαι ένα καλαθάκι και περνάει από, μέσα από τα αποδυτήρια. Μπαίνει, έλα, ρίχτω μέσα. Όπ, την αυτό έχει μήνυμα. Όχι, τώρα μετά θα το δει. Τα παίρνει, τα φυλάει. Τα κλειδώνει.
1: Και σβάιχτ.
0: Και σβάιχτ, δεν θα πάρει κανείς τηλέφωνο.

0: Τι ωραίο κομμάτι. Στεναχωριέμαι που τα κόβω. Παρ' όλα αυτά, πάρε μας μια βόλτα στην Ελλάδα, σε παρακαλώ.
1: Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει αύριο στο κόλπο του Nations League, στους αγώνες, αντιμετωπίζοντας την Σερβία αρχικά. Θέλει να ξεκινήσει αύριο με το δεξί στο Βελιγράδι. Δύσκολος αγώνας, αλλά έχει γενικά δύσκολο έργο στον πρώτο όμιλο, στον πρώτο πότο του Nations League η Ελλάδα. Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσει πολύ δυνατές ομάδες, όπως είναι και η Γερμανία και η Ολλανδία. Να πούμε πως βρίσκεται στην σερβική πρωτεύουσα, στο Βελιγράδι, Εθνική Ελλάδος. Πήγε εν μέσω έτσι βροχής και είναι, θα κάνει έτσι σήμερα την τελευταία της προπόνηση. Έχουμε τις κλήσεις, βλέπουμε πως υπάρχουν αρκετά νεαρά ταλέντα στην Ελλάδα που ήδη παίζουν σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Και μάλιστα έχω διαβάσει πριν από λίγο ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Sport 24 για την αξία του ρόστερ αυτής της εθνικής ομάδας που ξεπερνά συνολικά τα 320 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η χρηματιστηριακή αξία της Γαλανολευκής.
0: Βλέπω, έχει κληθεί και ο Κοστούλας. Πώς, τι nickname έχουν κολλήσει στο Κοστούλα?
1: Μπάτι Κοστούλας.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Εντάξει.
0: Όχι, είναι εξαιρετικός, μην παρεξηγηθώ, αλλά ο Μπατιγκόλ ήταν ένας.
1: Είναι Μπατιγκόλ, ήταν ο Μπατιστούτα.
0: Ναι.
1: Ο Κοστούλας είναι, θα κάνει τα δικά του.
0: Θα κάνει τα δικά του.
1: Τα δικά του τεχνίκια στην Premier League για να του βγάλουν και άλλα παρατσούκλια.
0: Και τετέι βλέπω, έγινε κλίση, απλώς για να πω το όνομα.
1: Ναι. Λοιπόν, απλώς για να ολοκληρώσω αυτό που σκεφτόμουν πριν για το άρθρο και να σου πω και τη χρηματιστηριακή αξία των Ελλήνων διεθνών. Ο Χρήστος Τζόλης αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ, Μίσης Μαρία. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Μπορούσια Ντόρτμουντ στα 35 και ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα στα 28. Πιο κάτω ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας, ο Δουβίκας που είναι κοντά στα 25. Ο Κουλιεράκης στα 20. Τζολάκης Μαυροπάνος στα 18. Μιλάμε για παίχτες εκατομμυρίων πλέον.
0: Τρελά ποσά
1: για Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Μιλάμε πια είναι, ανήκουν στην ελίτ. Δεν είναι.
1: Άρα είναι καιρός να πάρουν αγώνες ελίτ.
0: Συμφωνούμε.
1: Με Ιβάν Γιωβάνοβιτς στο τεχνικό πιδάλιο, στην άκρη του πάγκου που λέμε.
0: Ίσως είναι αυτή η ομάδα που θα μας κάνει να ζήσουμε ξανά στιγμές Euro 2004.
1: Θα το δούμε στην πράξη. Χρειάζεται μια πορεία αποτελεσμάτων κυρίως, γιατί υπάρχει έτσι πολύ καλή ύλη, πρώτη ύλη
0: είναι
1: σε ποιότητα.
0: Είναι αλήθεια αυτό, ναι.
1: Μένει να δουλέψουν μαζί τα παιδιά. Τώρα θα, για πρώτη φορά, όπως και η Κύπρος έτσι και η Ελλάδα, θα παίξει 4 σερί αγώνες. Δύο παιχνίδια εκτός έδρας για Ελλάδα. Παίζει τη Σερβία αύριο. Και ακολούθως παίζει την Κυριακή με την Γερμανία εκτός έδρας.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δύσκολο το έργο κόντρα στην ομάδα του Κλοπ. Και 1η Οκτωβρίου θα πας Τούμπα. Ελλάδα-Ολλανδία, θα είσαι πιο κάτω.
0: Θα έχω προσγειωθεί, είσαι που προλαβαίνω.
1: Δεν προλαβαίνω από Θεσσαλονίκη.
0: Προλαβαίνω από Θεσσαλονίκη, ρε φίλε.
1: Αν ήταν Αθήνα, πηγαίναμε.
0: Αν ήταν Αθήνα, ίσως.
1: Ελλάδα-Ολλανδία, 9:45 το βράδυ τη 1η του Οκτώβρη. Και στι 4 του Οκτώβρη η Ελλάδα υποδέχεται τη Γερμανία στο γήπεδο τη Τούμπα. Αυτά τα δύο παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ δύσκολε
0: αποστολέ
1: τη Εθνική Ελλάδο. Αλλά είπαμε πως για να θέλει να βλέπει ψηλότερα πρέπει να κερδίσει αυτές τις ομάδες.
0: Και μπορεί, με αυτό το ρόστερ νιώθω ότι μπορεί να κάνει καλές νίκες.
1: Θα το δούμε στην πράξη. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Τελευταία ενημέρωση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Θα την δείτε και στην κορυφαία είδηση του Κερκίδα.net, την τελευταία για την ακρίβεια, πως ο Χρήστος Σέλης έμεινε τελικά εκτός επιλογών λόγω τραυματισμού. Έτσι δεν θα ακολουθεί στην απογευματική αναχώρηση της αποστολής της Κύπρου για από την Γκόριτσα.
1: Τι σαν αυτό, λόγω τραυματισμού.
0: Ναι.
1: Πω το καημένο. Ναι.
0: Το κάτι που ενημερώνει στην τελευταία ανακοίνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
1: Που βλέπουμε, αν μπείτε να δείτε την είδηση πάνω-πάνω, βλέπετε και το δικό μας ρόστερ, όλους και τους 27 που θα πάνε. Ναι,
0: ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις που ενδιαφέρουν. Ποικιλό τρόπος. Υπήρχε από χτες πολλή ιστορία πάλι και σε σχέση με τις φωνές της ΑΕΛ, απάντησε το ΑΠΟΕΛ. Είχαμε άλλο πινκ-πονγκ εκεί για την διαιτησία. Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει κάποια σαφή απάντηση ακόμη, ε?
0: Όχι.
1: Θα υπάρξει? Όχι.
0: Όχι.
1: Είδαμε. Ακόμη είμαστε αισιόδοξοι. Ναι. Και έτσι όμορφα και αισιόδοξα κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε και σήμερα για τη συντροφιά που μας κρατήσατε εδώ στον Choice FM 104.3-98.2. Φυσικά συνεχίζετε να μένετε εδώ συντονισμένοι για τις καλύτερες ξένες μουσικές επιλογές. Από τον καλύτερο, έτσι. Να πούμε τα φιλιά μας στον Πάνο. Δεν έστειλε σήμερα φιλιά στον Πάνο, εσύ.
0: Δεν ήρθε να μας χαιρετήσει.
1: Δεν ήρθε σήμερα να μας κρατάει.
0: Ούτε τόσο δεν έφαγε ο Πάνος.
1: Αυτό, μωρέ, μην ανιστικό το παιδί. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά αύριο 12 η ώρα Κερκίδα On Air με Άρη Κυριάκου.
0: Και Μαρία Παπακώστα. Choice FM. Voice of your choice. It's only.

0: Φρέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendcyprus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Euro College και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Λεμεσός, be one of the best.
3: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
4: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
7: Mud Racer,
6: Καμικάζι Slide,
7: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Your Station Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
3: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Λένε σως. Be one of the best.
4: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Batiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Ψάχνει

0: ταξίδι διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
4: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
5: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντεκα Πούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε!
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και trailers. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire. Η επιδερμή

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί. Τώρα στο cheeseburger.
5: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlesat.digital ή στο 22 000.

0: εσύ του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Ψάχνεις τα πάντα για το σπίτι. Στο

0: μεταδόσεις, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
3: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25
2: 22 22 10. Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση. Και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
3: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.
7: Let's go.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Άντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
6: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
7: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
8: Hey, Σράμι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
10: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
11: Mat Racer,
10: Καμικάζι Slide,
11: Wet Bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
11: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
12: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
14: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
15: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits

0: power, the power, power. Papalado.
1: Ξύπνησε σήμερα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Goldies Room. Όπως πολύ σωστά μπορείτε να καταλάβετε και από τη φωνή μου, έχω επιστρέψει επίσημα πίσω στην Ελλάδα και αυτή είναι η πρώτη εκπομπή που κάνω μετά την συναυλία των Big Bang στο Παρίσι. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο κάπως γιατί μου έχει φύγει λίγο η φωνή. Ελπίζω να μην έχω αρρωστήσει. Αλλά τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πίσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέρα να ζήσω ό,τι έζησα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι ακόμα έτοιμη να μιλήσω γι' αυτό. Οπότε, γεια σας. Ελπίζω να είσαστε έτοιμοι για το επόμενο δίωρο, το οποίο θα ακολουθήσει με τις αγαπημένες σας επιτυχίες από την K-pop. Και ξεκινάμε με τη Δεσποινής Τζισού, η οποία συνεχίζει δυναμικά τη σόλο πορεία της, καθώς το κλικ της χάρισε το πρώτο Music Show Trophy στο M Countdown. Το τραγούδι έχει ήδη ξεχωρίσει στα chart και στα social media, ενώ η ίδια δείχνει για ακόμη μια φορά ότι μπορεί να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή μουσική ταυτότητα έξω από τις Blackpink. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πάρα πολύ όμορφα με το κομμάτι της Δεσποινής Τζισού, το κλικ, και επιστρέφουμε εδώ, στον Choice FM.

Ακούτε Choice FM στους 104,3 και 98,2. Και άλλο ένα reminder που θα ήθελα να σας κάνω τώρα που είναι αρχή του επεισοδίου είναι ότι μπορείτε να μας ακούτε είτε μέσα από το choicefm.com.cy είτε μέσα από την συχνότητα την οποία ήδη έχω αναφέρει εάν είσαστε κάτοικοι της Κύπρου, ή μπορείτε να μας ακούτε και από το Choice FM App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από iOS και Android. Και τώρα που μίλησα για application, εσείς έχετε κατεβάσει το McDonald's App, συνεχίστε να το χρησιμοποιείτε σε κάθε παραγγελία. Κάνετε tap στα rewards και μετά σκανάρετε τον κωδικό στο ταμείο για να κερδίζετε βαθμούς. Μιλάμε, φεύγετε χορτάτε, χαρούμενοι και κερδισμένοι. Κερδίστε λοιπόν βαθμούς με κάθε scan και στη συνέχεια εξαργυρώστε τους με αγαπημένα προϊόντα McDonald's. Και αν μέχρι τώρα έχετε λατρέψει το McDonald's Rewards, τώρα θα το υπερλατρέψετε. Scan, earn, enjoy μόνο μέσω του McDonald's App. Η IU συμπλήρωσε 18 χρόνια από τον ντεμπούτο της και επέλεξε να γιορτάσει αυτή τη σημαντική επέτειο με μια μεγάλη φιλανθρωπική κίνηση, κάτι που πάρα πολλοί καλλιτέχνες ήδη κάνουν. Η τραγουδίστρια λοιπόν δώρησε συνολικά 200 εκατομμύρια won σε 4 διαφορετικούς οργανισμούς, συνεχίζοντας μια παράδοση κοινωνικής προσφοράς που τη συνοδεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και για όσους αναρωτιέστε εάν έχω κάνει σωστά τα μαθηματικά μου, σε ευρώ το ποσό είναι γύρω στις 128.659 ευρώ. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες και επιστρέφουμε.

Ακούτε Choice FM σε 104,3 και 98,2. Η Δεσποινής Ροζέ των Blackpink επιστρέφει με νέο solo single και αυτή τη φορά δοκιμάζει έναν κάπως διαφορετικό ήχο. Το new trick κινείται σε πιο energetic και garage punk κατεύθυνση, δείχνοντας μία ακόμη πλευρά της μουσικής της προσωπικότητας. Η Ροζέ συνεχίζει έτσι να πειραματίζεται έξω

ποσοστό από τα συνηθισμένα K-pop πλαίσια, κάτι το οποίο είχαμε ήδη αργήσει να παίρνουμε γεύση από τον προηγούμενο full δίσκο της που λεγόταν Rosie. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τα 4 solo των Blackpink να τσαρτάρουν, αλλά και να υπάρχουν γενικά στις δικές μας καινούργιες playlist, ελπίζω να τα έχετε βάλει και να σας αρέσουν. Οπότε για πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο Ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα με επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemessos. Be one of the best.
7: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Στον Joyce μέχρι τις 7, Goldie's Room.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σου 104,3 και 98,2. Εσείς ξέρατε πως όταν τρώτε τις παγκοσμίου φήμης πατάτες των McDonald's Restaurants, τρώτε πραγματικές πατάτες από ποικιλίες Russet Burbank, Innovator και Ivory? Τώρα λοιπόν ξέρετε, γιατί the inside matters at McDonald's. Ένα πράγμα το οποίο μπορώ να πω με σιγουριά και με το χέρι στην καρδιά για ακόμη μια φορά μετά τη συναυλία των Big Bang στη Γαλλία είναι για το ticket scalping, το οποίο παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους φαν που προσπαθούν να βρουν εισιτήρια για και από συναυλίες. Άνδρας φέρεται να συνελήφθη για μεταπόληση σχεδόν 9.000 εισιτηρίων για K-pop και άλλα events, με τις συνολικές συναλλαγές να αγγίζουν περίπου τα 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Και κάπως έτσι αρχίζει σιγά σιγά εμένα και με πιάνει λίγο το παράπονο, γιατί ας πούμε στη συναυλία των Big Bang ένα ολόκληρο section, το οποίο φαινότανε ότι ήταν ούτως ή άλλως sold out, έτσι, είχαν πουληθεί τα εισιτήρια, δεν υπήρχε ψυχή, δεν πατούσε κανείς. Κανένας. Δεν υπήρχε κανείς. Υπήρχαν μόνο 2-3 άτομα τα οποία ανέβασαν βίντεο και λέγανε: παιδιά, εμείς γιατί είμαστε μόνοι μας σε αυτό το section, το οποίο ήταν εντάξει. Πιο πίσω δεν πας, λίγο ακόμα θα βγαίνεις έξω από το στάδιο. Αλλά και πάλι, όλα αυτά γίνονται λόγω των scalpers. Σταματήστε! Φτάνει! Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες. Ελπίζω ήδη να καταλαβαίνετε κάπως προς τα που πάει αυτό το introduction για το επόμενο κομμάτι. Και επανερχόμαστε.

Ακούτε Choice FM σε 104,3 και 98,2. Οι Boy Next Duo ετοιμάζουν την επόμενη μεγάλη τους κυκλοφορία με το Animal, που θα είναι το βασικό track του νέου τους project Home Deluxe. Στην παραγωγή βρίσκεται και πάλι ο Ζίκο, ο οποίος συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στον ήχο και τη μουσική ταυτότητα του group. Η νέα επιστροφή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι Boy Next Duo έχουν ήδη καταφέρει να ξεχωρίσουν ανάμεσα στα πιο δυνατά ονόματα της νεότερης γενιάς της K-pop. Και για όσους μπορεί να μην γνωρίζετε ποιος είναι ο Ζίκο, να σας πω ότι ο Ζίκο είναι, θα θεωρήσω ότι ακόμα είναι, ο leader των Block B, ένα hip-hop, κατά βάση hip-hop αν θυμάμαι καλά είναι group, δεύτερης γενιάς της K-pop, το οποίο έκανε τρομερό πάταγο. Και κάπως έτσι ο Ζίκο άρχισε να κάνει σιγά σιγά και το δικό του όνομα. Και κάπως έτσι, επειδή έκανε το δικό του όνομα, η κοντή των 80's, δηλαδή ο Χόγκτζουν, ήθελε να πάει και να γίνει ο επόμενος Ζίκο. Οπότε ήθελε να κάνει audition και έκανε audition στην εταιρεία που ήταν μέσα η Block B, όπου μετά μετονομάστηκε KQ και τώρα έχουμε και τους 80's. Τώρα να μου πείτε, αυτές τις πληροφορίες σας ενδιαφέρουν? Και ναι και όχι, καλό είναι να μαθαίνουμε μερικά πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της K-pop και επανερχόμαστε εδώ, στο Goldies Room, στον Choice FM σε 104,3 και 98,2.

0: Είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κατ! Κυρία σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.

0: οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
4: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
5: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room, εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Τα The Fact Music Awards του 2026 ολοκληρώθηκαν με ATs, NMIX, Rides και Cortis να βρίσκονται ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της βραδιάς και να κατακτούν σημαντικά Desank βραβεία. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ξανά πόσο ανταγωνιστική αλλά και πολυδιάστατη έχει γίνει η νέα εποχή της K-pop. Και για όσους μπορεί να μην ξέρουν τι σημαίνει να κερδίσει ένα Desank βραβείο, το Desank είναι το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς. Είναι κυριολεκτικά σαν να λέμε ότι βγήκανε καλλιτέχνες της χρονιάς. Το Desank υποδεικνύει ότι έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο influence και στον κόσμο που τους ακούνε και στη χώρα και πολύ μεγάλο domination στα charts. Γενικά όλα σε ένα. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια για τους νικητές των Desank αλλά και τους νικητές των υπόλοιπων κατηγοριών και πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τις δικές μας αγαπημένες K-pop επιτυχίες και επιστρέφουμε.

ακούτε Choice FM στους 104,3 και 98,2 και πάμε ακόμα και σε μεγαλύτερα βραβεία έξω από την Κορέα. Η παρουσία της K-pop και των Global Pop Group στα Αμερικανικά Awards συνεχίζει να μεγαλώνει. BTS, Cortis και Katseye πρόσθεσαν νέες υποψηφιότητες στα MTV VMAs 2026, δείχνοντας ότι η κορεατική και κορεατικής επιρροής pop σκηνή έχει πλέον σταθερή θέση στις μεγάλες δυτικές μουσικές διοργανώσεις, που σιγά να μην δεν είχε, αφού εμείς τους φέρουμε τα περισσότερα λεφτά. Τέλος πάντων τώρα, θα με πιάσουν τα νεύρα μου. Θέλω να δω ποιοι θα πάνε για να κάνουν performance. Αν θυμάμαι καλά, η Δεσποινής Λαλαλαλίσα έχει ήδη ανακοινωθεί για τα MTV VMA του 2026, οπότε δεν ξέρω αν μου έχει ξεφύγει κάτι άλλο. Be right back.

I'm a blingy, blingy, blingy. Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Λοιπόν, το τσέκαρα. Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί κάποιος άλλος performer για τα MTV VMA του 2026. Τουλάχιστον δικός μας, ενώ τύπου K-pop. Μόνο η Δεσποινής Λαλαλίσσα. Θα δούμε αν τις επόμενες μέρες ανακοινωθούν και άλλοι. Αλλά οι Eilid πέτυχαν ακόμη ένα σημαντικό milestone στην Ιαπωνία, καθώς το It's Me ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια streams. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει πόσο σημαντική παραμένει η ιαπωνική αγορά για την K-pop και πόσο γρήγορα το group έχει καταφέρει να χτίσει ισχυρό κοινό εκτός Κορέας. Μα πόσο πολύ τις χαίρομαι τις Eilid, πραγματικά. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο που επιτέλους λέω το όνομά του σωστά, γιατί ήλι τις ανέβαζα, ήλι τις κατέβαζα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις Eilid και επιστρέφουμε.

0: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Ρομαντικό ραντεβού.
6: Δείπνο με φίλους.
5: Φαγητό έξω οικογενειακά.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ψηλό φουρνό.
6: Λαχταριστές μακαρονάδες.
5: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Για ξέγνιαστες στιγμές.
6: Πεπερώνι πίτσα.
5: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
6: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
5: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
7: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Το επόμενο business land σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
3: Στον Choice μέχρι τις 7. Goldies Room.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5.50. Can you handle it?
6: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Και ας το πούμε για ακόμη μία φορά. Τα βοδινά μπιφτέκια στα εστιατόρια McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο γκριλ. Δεν τηγανίζονται. Γιατί the inside matters at McDonald's. Η Νότια Κορέα συνεχίζει να πειραματίζεται με τα όρια της τεχνολογίας και της ψυχαγωγίας. Ένα νέο dating project χρησιμοποιεί AI avatars και τεχνολογίες αντίστοιχες με ChatGPT και Claude, ελπίζω να το λέω σωστά, φέρνοντας την τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά genre της χώρας. Πρόκειται για μια ιδέα που συνδυάζει reality, τεχνολογία και εικονικές προσωπικότητες με ένα εντελώς νέο τρόπο. Εγώ κάπου εδώ πέρα μπορεί να αρχίσω να τρελαίνομαι. Καταλαβαίνω ότι το AI έχει βοηθήσει σε κάποια πράγματα, ταυτόχρονα καταστρέφει και εγώ δεν ξέρω πόσο μεγάλο κομμάτι του πλανήτη όσον αφορά σε νερό. Αλλά, αχ Κορέα, αχ αγάπη μου Κορέα, αχ. Τώρα όμως έχω την απορία να δω τι στον κόρακα είναι αυτό το dating show με AI. Καλά, θα το ψάξω λίγο παραπάνω και θα σας το πω. Πάμε όμως εμείς να ακούσουμε τις καλύτερες και υποπιτυχίες που παίζουν και τρεντάρουν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε για μία και τελευταία φορά για σήμερα εδώ στο Goldies Room, στον Choice FM σε 104,3 και 98,2. Εσείς το γνωρίζατε ότι ο Kim Ji-hoon επιβεβαιώθηκε για special appearance στα τελευταία επεισόδια του FlexX Cop 2. Η κάμεο εμφάνισή του αναμένεται να προσθέσει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον προς το φινάλε της σειράς, καθώς οι παραγωγές των K-dramas συνεχίζουν να χρησιμοποιούν γνωστά πρόσωπα για μικρές αλλά σημαντικές εκπλήξεις στα τελευταία επεισόδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα αυτό το 2ωρο για να ακούσουμε τις τελευταίες επιτυχίες K-pop και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το entertainment industry που μας ενδιαφέρει. Ραντεβού αύριο 5 με 7 εδώ στον Choice FM 104,3 και 98,2 στο Goldies Room μαζί με μένα, την Goldie.

0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Eurocollege και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management, είτε στο Marketing και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Limassol, P1 of the best.
4: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
5: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital Tree Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
6: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, αδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Grab your colleagues, it's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with 2 new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate.

0: πει. Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.
4: Στον Choice

0: ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Baeonyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baeonyx.art. See you on Planet 9.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρηλυκό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.7.

0: Σίτα. Σίτα Vision. Ένα με σένα.
1: Σίτα Vision.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
3: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Joyce

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.